0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
5: Το ψάξαμε.
6: Music 892.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 89.

0: touch. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν:
1: ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 5'9 brown eyes.
1: Music 892. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. Όμα Sushi Bar.gr.
8: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
9: Καλύτερα.
10: Το ψάξαμε.
11: Music 892.

0: Music 892.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Shine bright like a diamond.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Πολύ πρόστο.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Music 892.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892. Πολύ μπροστά. Αλλά

0: just wanna die.
1: Music 892.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Rose of Wheaties βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novi Bet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Χρωματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
7: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Αν θα υπάρεις,
3: πιθανότατα είμαστε εμείς.
2: Music
3: 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Ήθελα να σας το κάνω σαν τεστ, αλλά επειδή αγωνιά εδώ πέρα ο Φάνη συνέχεια, δεν μπορεί, αγχώνεται. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν, θα το δώσω δηλαδή από την αρχή, πως έχετε γεννηθεί με υψηλότερη συχνότητα από ό,τι μπορεί να έχει ένας μέσος άνθρωπος.
3: Τι είναι η συχνότητα?
2: Η δόνηση, Δημήτρη. Όταν λέμε σε υψηλότερη συχνότητα, εννοούμε, ρε παιδί μου, ότι η δόνησή σου είναι σε τέτοιο σημείο που εκπέμπεις σε άλλη συχνότητα. Άκου να δεις. Υπάρχουν στρώματα.
3: Είμαι ανώτερος δηλαδή.
2: Υπάρχουν στρώματα. Ανώτερος τώρα, πώς το θέτεις. Η συχνότητά σου είναι, ρε παιδί μου, υψηλή. Είσαι σαν εξαίρεση. Είσαι στους λίγους. Πώς να το πω.
3: Μοναδικός.
2: Δηλαδή, μπορεί να είσαι εσύ τώρα, να είναι ο Φάνης μες στην κρίνια, που του λέμε ότι γκρινιάζει. Mm-hmm. Και να είσαι εσύ μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην καλή διάθεση. Λοιπόν, ο Φάνης να εκπέμπει σε συχνότητα, ξέρω εγώ, δανείζομαι τώρα, δεν υπάρχουν τα νούμερα, 2 και εσύ 5. Mm. Πηγαίνετε παράλληλα, δεν συναντιώσαστε.
4: Κατάλαβα.
2: Κατάλαβες, πρέπει ή εσύ να χάσεις από το γέλιο σου και την υψηλή συχνότητά σου, ή ο Φάνης να αλλάξει κάτι για να συναντηθείτε. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Καταλάβατε τίποτα από αυτά που είπα?
3: Ή μου λέτε, το ψηλό κατάλαβα, πιστεύω.
2: Γιατί είπα πολύ απλά, τα είπα πολύ μπακαλίστικα για να τα καταλάβω.
3: Εσύ τι συχνότητα έχεις, την έχεις κοιτάξει?
2: Δεν ξέρω, κοιτάμε τα χαρακτηριστικά. Εδώ έλα να δούμε τώρα. Προσπαθώ κι εγώ τώρα. Πέφτω, ξανανεβαίνω. Αυτή η δουλειά γίνεται. Χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία δείχνουν πως έχετε γεννηθεί με υψηλότερη συχνότητα.
5: Σε δουλειά βρισκόμαστε.
2: Για δείτε πού ταυτίζεστε, να δούμε πόσα χαρακτηριστικά έχετε.
5: Μαρία, είμαι σίγουρος ότι είσαι τύπος η οποία, ρε παιδί μου, θα πας να κάνεις ένα πτυχίο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο τύπου Χονολουλού, τύπου. Δηλαδή, είσαι τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, θα βρεις ελεύθερο χρόνο, γιατί έχεις και πολύ ελεύθερο χρόνο, και θα πας να κάνεις ένα πτυχίο σε κάτι.
2: Πτυχίο. Μα το σκέφτομαι.
5: Το ξέρω.
3: Πάνω σε τι?
2: Το σκέφτομαι. Πάνω δεν έχω βρει τώρα. Ξέρεις, εμένα μου λείπει ο στόχος τώρα. Όποτε βάζω στόχο, το καταφέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι τόσο σίγουρη. Μου λείπει ο στόχος όμως. Άμα δεν έχω στόχο, πρέπει να δω τώρα πού να κάνω ένα κάτι.
3: Θα
2: το κάνω βράδυ. Το κάνω βράδυ.
5: Καλά, και πρωί να το κάνεις. Δεν είναι... Για μένα κάνει, ρε παιδί μου, κάτι που δεν το περιμένουμε όλοι. Δηλαδή, για μένα, βάλει ένα στόχο εσύ.
2: Τι να κάνω.
5: Ανοιχτό πανεπιστήμιο, κάτι δύσκολο.
2: Κάτι να μπορώ κάτι να το υλοποιήσω κιόλας. Να το κάνω και να το χρησιμοποιήσω μετά. Όχι να το κάνω απλά για να το κάνω.
5: Ναι,
2: να το χρησιμοποιήσω. Νιώθετε έτσι σαν. Σαν να περιπλανάστε, περιπλανόμενοι, αναζητάτε αυτό που λέμε σαν ένα δέντρο για να προσκοληθείς, ρε παιδί μου, έναν σύντροφο, μία σύζυγο, μία δυνατή οικογένεια, μία δυνατή φιλική σχέση. Το έχετε νιώσει αυτό?
3: Κατά καιρούς, όχι ιδιαίτερα.
2: Κατά καιρούς, ωραία. Παρά την εξυπνάδα σας, άλλο στοιχείο. Ποτέ δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που έχετε.
3: Ο Φάνης.
2: Τίνετε να σκέφτεστε πως πάντα μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο.
3: Ο Φάνης.
5: Εγώ.
3: Αυτό είναι ο Φάνης.
5: Τρομερή εξυπνάδα.
2: Λοιπόν, κράτα ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό αυτό. Κράτα και εσύ το προηγούμενο.
3: Ναι.
2: Συχνά βρίσκεται τον εαυτό σας να ακούει φωνές από οντότητες άλλων κόσμων γύρω σας. Δηλαδή αυτό που λέμε, άκουσα σαν να με φωνάζει κάποιος.
5: Αυτό, Μαρία, άμα αρχίσει
3: να Μαρία, το έχω πάθει εγώ.
5: Και το ακούω αυτό.
2: Το έχω πάθει. Ρε, Φάνη, δεν το έχει πάθει ποτέ.
3: Συγγνώμη, δεν νομίζω ότι σε φωνάζουν για να ακούσει τη φωνή του και γυρνά και δεν είναι κανεί.
2: Εγώ το έχω πάθει πολλές φορές. Εσύ.
5: Παιδιά, πείτε με περίεργο, όχι, δεν το έχω πάθει.
2: Δεν το έχει πάθει.
5: Δηλαδή, συνήθω, άμα φωνάζουν ή έχω ακούσει κάτι και έχω κάνει λάθο ή.
2: Δημήτρη, το έχει πάθει.
3: Το έχω πάθει και πολλές φορές.
2: Λεωνίδα, το έχει πάθει. Όχι. Εσύ, Λευτέρη. Εσύ, Νίκο.
3: Χρήστο το λένε το παιδί.
2: Α, Χρήστο.
5: Έχει έρθει και νέο συγχωρήτη που εκπαιδεύεται. Καλά.
2: Όχι. Χρήστο μου. Το παθαίνω εγώ με τα ονόματα αυτά, ρε παιδί.
3: Καλά, μοιάζει και για Νίκος.
2: Όχι. Ναι. Λοιπόν, τώρα λένε ότι αν κάνεις λάθος το όνομα ενός ατόμου. Δηλαδή, πώς έκανα τώρα εγώ το Χρήστο που τον είπα Νίκο. Κάτι υπάρχει με κάποιον Νίκο. Κάτι δηλαδή, ψάξτε το λίγο. Μήπως θέλει κάποιος να σε ονομάσει.
5: Θα σε βάλει
2: Νίκο,
5: να κάνεις και
2: κάτι.
5: Δουλειά, ψάξτε το.
2: Ψάξτε το λίγο.
3: Έκανα εγώ λάθος.
5: Ψάξτε το εσύ.
2: Είστε άλλο στοιχείο τώρα χαρακτηριστικό. Είστε συναισθηματικά άστατοι. Βρίσκετε τον εαυτό σας να ταλαντώνετε ανάμεσα στα συναισθήματα. Μπορεί να ήσουν και από άλλη ζωή κάποιος Νίκος, να ξέρεις. Ψάξτε το. Mm. Είστε συναισθηματικά άστατοι, δηλαδή βρίσκετε τον εαυτό σας να ταλαντώνετε ανάμεσα στα συναισθήματά σας. Μια είστε βροχή, μια είστε ήλιος.
3: Ναι.
2: Αυτό που λέμε εμείς κυκλοθυμία, ρε παιδί.
3: Σαν κυκλοθυμική.
2: Το έχετε.
3: Ο Φάνης είναι
5: κυκλοθυμικός. Εγώ είμαι κυκλοθυμικός φουλ.
2: Έχεις δεύτερο. Ωραία.
5: Ναι.
2: Οι στιγμές που έχετε διάβια και πολύ τις αφήνει δίδαρκουν πολύ, αλλά είναι αποφασιστικές. Δηλαδή όταν σου έρχεται κάτι, σου έρχεται και λες εδώ είμαι.
5: Ναι, καλά. Συγγνώμη, λέει, ρωτάει ο Νίκος πέρα. Εκπαιδεύεται, λέει, από το Λευτέρη. Ρωτάει για το. Η απάντηση είναι ναι. Φίλε, έχουν έρθει κάποιοι καινούργιοι ηχολήπτες του σταθμού και πολλοί από αυτούς, δύο ηχολήπτες καινούργιοι έχουν έρθει. Εκπαιδεύεται από το Λευτέρι. Ναι, καλά το ακούσατε. Καλά το ακούσατε, ναι.
1: Το πρόβλημα που είναι.
5: Ναι, το πρόβλημα.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα, μόνο μια χαρά.
5: Ναι.
2: Το έχεις πάθει εσύ, Δημήτρη, αυτό?
3: Όχι. Δεν ξέρω, ρε Μαρία, δεν με εκφράζει τόσο αυτό που άκουσα.
2: Τα όνειρά σας είναι ζωντανά και ολοκάθαρα. Είναι έτσι σαν οράματα που σας δίνουν κάτι, ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει. Δεν το έχετε πάθει αυτό που ξυπνάτε από ένα πολύ ζωντανό όνειρο και είναι σαν να το έχει ζήσει?
5: Αυτό το έχω πάθει και εγώ. Βλέπει ότι σε παρακολουθώ. Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
2: Μπράβο.
3: Και παθαίνω πολλά τεζαβού εγώ.
2: Κι εγώ.
3: Πάρα πολλά.
2: Για πε.
3: Πάρα πολλά. Ότι το έχω ξαναδεί ακριβώ το ίδιο.
2: Ξέρει τι λένε τον τεζαβού, από το παράλληλα σύμπαντα. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι άλλη ζωή. Έχετε δει το The Gift?
3: Όχι,
2: δεν το έχω δει. Την σειρά. Δείτε το The Gift.
5: Έχω δει το Dr. Strange. Ό,τι του φανεί, μα. Έχω δει το Jurassic Park, Μαρία, κάτι.
2: Τι σχέση έχει, ρε Δημήτρη?
3: Πώς δεν έχει, ρε Μαρία?
5: Είπα και εγώ να απαντήσω κάτι. Έχετε δει αυτή την ταινία? Έχω δει το μάτια αρνητικά κλειστά, κάνει. Όπω, Μαρία, τι παράνοια, ρε Μαρία.
3: Εσύ δεν έχεις
5: δει? Καλά τις κάνεις, ρε, καλά τις κάνεις.
2: Δεν έχεις πάθει δεζαβού εσύ? Όλοι παθαίνουμε, όλοι.
5: Ναι.
2: Να λες, αχ, αυτό το έχω ξαναζήσει.
5: Ναι, του ζαβού παθαίνει ο Δημήτρης. Καλά, λέει ο φίλος. Ναι.
3: Έλα, τελειώνετε.
2: Δένεστε πολύ δυνατά όταν το κάνετε. Δηλαδή, όταν βρίσκετε έναν άνθρωπο, δένεστε.
5: Μπονζού! Πήρε η άλλη από την Δανία, λέει. Και λέει, μπονζού! Και λέει, η άλλη, παιδιά, από την Δανία είμαι. Η ηλίθιη, μαλάκια εδώ πέρα. Μόνο εμεί, μαλάκια.
3: Αφού λέει, παρότι παίρνει στην Γαλλία.
5: Και οι τρεις από εδώ. Μπονζού! Παιδιά, από την Δανία είμαι, λέει η κοπέλα η άλλη.
2: Oh. Έγραφε κάτι για Γαλλία, αλλά ήταν μάλλον σε σχέση με κάτι που είχαμε πει.
5: Ναι.
2: Όταν αγαπάτε κάποιον, τον αγαπάτε με όλο σας το είναι. Δένεστε με αυτόν, ενδιαφέρεστε. Μην πείτε ότι δεν το έχετε
3: εγώ,
2: πάθει.
3: Εγώ.
2: Είτε με φίλο, είτε με σχέση, είτε με άνθρωπο του οικογενειακού
5: σας περιβάλλοντος. Ολλανδία που ήταν, ναι, ναι.
3: Όταν αγαπάω, θα αγαπήσω.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία.

0: Μόνο στην Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πιστεύω ότι ο Δημήτρης, η μόνη αγάπη που έχει γνωρίσει. Η πιο δυνατή, η μόνη αγάπη που έχει γνωρίσει πραγματικά είναι η μάνα σου, μάνα και πραγματικά.
2: Υπάρχει η δυνατή αγάπη του
1: Δημήτρη. Και δεν υπάρχει Μίτσο. Και δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να. Και θα σου πω εγώ τώρα που είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Να σε αγαπήσει κάποια γυναίκα όπως η μάνα σου, δεν θα βρει ποτέ φίλο.
2: Δεν θέλουμε τον ίδιο τρόπο.
1: Και εμείς που παντρευθήκαμε και αγαπήσαμε, ουσιαστικά πήγαμε να ψάξουμε μεγαλύτερη αγάπη από τις μάνας μας.
2: Τι λες εσύ.
3: Τι είπε τώρα.
1: Δεν θα τη βρεις ποτέ, Μίτσο.
2: Δεν τη βρήκες, ε.
1: Ποτέ, Μίτσο, όπως θα αγαπάει η μάνα σου, δεν θα σε αγαπήσει καμία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Ναι. Δεν σου λέω από τώρα, μην ψάχνει να βρει τώρα. Σαν την αγκαλιά τη μάνα τίποτα.
3: Ε, τι του λε να μην ψάξει να βρει γυναίκα.
1: Ή είπα τίποτα. Και σου λέω από κάποιον που δεν κάνει ο χαρτί. Δεν θα βρει. Δεν θα βρει.
2: Εσύ έχει παντρευτεί, κάνει δύο παιδιά.
1: Τώρα εγώ το τερμάτισα. Τώρα εγώ με έκανα.
2: Όσο κέρδισε συγκεκριμένα
1: γυναίκα. Μα κάτσε εσύ. Μα στην αρχή σε κερδίζουν. Εκεί σου λέω, σε κερδίζουν μετά. Με στην αρχή, ναι, εκεί την πάτησα κι εγώ.
3: Μπορεί ρε παιδί μου να βρει μια τέτοια αγάπη φιλική. Δεν ξέρει καμιά φορά που οι φίλε σαν οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει Δημήτρη, δεν πει κουνιέσαι καθόλου. Μην κουνιέσαι καθόλου.
2: Αυτό θα κάνω.
1: Είσαι εγώ να μπορώ να σώσω δύο-τρεις νέους. Ναι.
3: Θα κουνηθείς καθόλου.
1: Ρε εσύ ο Μίσα, πού να πάει, πού να βρει τώρα τη αγάπη.
3: Γιατί του το λες αυτό τώρα, ρε
2: παιδί μου. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να αγαπηθούν, γιατί εγώ δεν αξίζω να αγαπηθώ. Δεν θα βρω μια γυναίκα να αγαπήσει.
1: Ή την πάνω σου.
2: Δεν θα βρω άλλη, δεν αξίζω να βρω άλλη.
1: Αξίζει.
2: Και εγώ θα την αγαπήσω.
1: Δεν θα βρεθεί να στείλει η μανάδα.
3: Εγώ βρεθεί.
2: Νιώθω ότι έχω πολύ αγάπη μέσα μου να δώσω.
3: Μπράβο σου.
2: Ναι.
3: Μπράβο σου. Πρέπει να τη δώσει.
2: Θα πάθω κάτι από την πολύ αγάπη που
1: δώσει τη μανά σου. Ναι.
3: Εσύ, όχι, να βρει.
2: Θα πάθω τίποτα από την αγάπη.
1: Και αυτή η στιγμή. Και αυτή η στιγμή.
2: Πέθανε σκυλίτσα μου.
1: Κάνω. Τι είπε ρε μαλάκα, πάρε ένα σκυλί, είπε η άλλη. Μαλάκα έχει χαζέψει τελείω. Πω. Έχω πολύ αγάπη μέσα μου, πάρε ένα σκυλί. Μίτσο, άμα έχεις πολύ αγάπη μέσα σου, πάρε μια γάτα.
3: Εσύ για να τη δώσει, δηλαδή τα ζώα.
2: Μάρια.
3: Ξέρεις πόση αγάπη θα πάρεις από το σκυλάκι.
1: Μα ο Μίτσο έχει άλλο πρόβλημα. Έχει πρόβλημα πολλής αγάπης να δώσει.
3: Να δώσει κιόλας, ναι.
1: Πάρε ένα σκυλό.
3: Σε ένα σκυλάκι, μέχρι να κάνει την οικογένειά του και αυτά πάρε.
2: Νομίζω ότι δεν έχω αγαπηθεί όσο μου αξίζει.
1: Γι' αυτό σου λέω μόνο.
2: Έχω δώσει πολύ αγάπη. Δεν έχω πάρει τόση.
1: Μα δεν θα την πάρει.
3: Εννοείς εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον.
2: Ναι, ρε Μαρία, εκτός από το οικογενειακό λέω.
3: Παιδιά, δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις από το οικογενειακό περιβάλλον αγάπη.
1: Εγώ κάνω challenge και μάλιστα κοπέλα να βγει και να μου κάνει άργιο αυτό. Δεν υπάρχει. Ο Μίτσος πιστεύετε ότι θα βρει κάποιον να την αγαπήσει. Όχι ο Μίτσος. Γενικά να μας αγαπήσει κανένα περισσότερο από τη μάνα μας. Υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο. Μία. Κάνω challenge. Να βγει μία εδώ πέρα κοπέλα και να πει ότι όχι, Φάνη, εγώ τον άντρα μου τον αγαπάω περισσότερο από ό,τι τον αγαπάει η μάνα μου.
3: Καλά, δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Μία να βρω. Μία. Να βγει μία εδώ πέρα μια τσούπρα και να μου πει όχι, Φάνη, εγώ τον άντρα μου τον αγαπώ περισσότερο από ό,τι τον αγαπάει η μάνα του. Και μετά να βγει και μια μάνα.
3: Άκου τώρα τι λέει.
1: Αν ψάχνεις αγάπη. Μην παντρευτεί και μην είναι τέτοιο.
3: Αχού, Φανή.
1: Ναι, εγώ
2: υπάρχουν... σου λέω. Δεν κάνω να μείνω με τη μάνα μου και εγώ τι δώσω. Στην μάνα μου δεν ξέρω.
1: Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Γιατί το έχω πει να μείνει με τη μάνα σου.
3: Γι' αυτό βέβαια. Εγώ σου είπα.
1: Βέβαια.
3: Και ο Δημήτρης τώρα σου λέει, άνοιξε βέβαια την καρδιά του και είπε: δεν έχω πάρει αγάπη.
2: Ναι. Όχι, τόσο... νιώθω ότι δεν
1: το ξέρα. Ανάντιπόπη. Άσε, όχι, δεν το ξέρα, Πόπη μου, να αφήσω τη μανούλα μου για να κάτσω να ταλαιπωρήσω εσύ. Λοιπόν, προχωρά.
3: Γιατί τι λέει η Πόπη.
1: Τα δικά τη λέει. Άσε, ναι. Ποτέ. Εγώ θα αγαπήσω περισσότερο από το. Άστο ρε, κορίτσια, μη στέλνετε τώρα. Αυτά είναι στο.
3: Ρε, παιδί μου, και από φίλου. Μπορεί και φίλο να σου δείξει τόση αγάπη.
1: Και εσεί, κορίτσια, δεν θα βρείτε κάποιον να σα αγαπά. Εδώ κι αν έχω τέτοιο. Το λέω και στα κορίτσια. Κορίτσια μου. Μην ψάχνετε και να σας βρει, να βρείτε κάποιον. Σου λέω, όχι, δεν λέω να παντρευτείτε και να κάνετε και αυτό. Αλλά μην ψάχνετε να βρείτε μεγαλύτερη αγάπη από των γονιών σας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τώρα να βρεθεί άντρας να αγαπήσει την κόρη μου περισσότερο από εγώ. Στο λέω εγώ, μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Δεν ξεπερνιέται το αίσθημα της μάνας και του πατέρα τώρα. Μην λέτε βλακίες.
2: Η Μαρία που είναι και μάνα, εσύ και εσύ με τον Αρίωνα.
1: Γι' αυτό, άκου να δεις, γι' αυτό τι γίνεται. Στα παιδιά πρέπει. Θα σου πω για ποιο λόγο. Στα παιδιά πρέπει να δίνεις πάρα πολύ αγάπη. Για ποιο λόγο. Και καμιά φορά μην φοβάσαι να δώσεις αγάπη. Για ποιο λόγο. Να τους δώσεις τόση αγάπη, έτσι ώστε στις σχέσεις τους αύριο μεθαύριο να είναι επιλεκτικοί. Δεν πρέπει, το μόνο που δεν πρέπει να έχει, πώς το λένε, περίσσια, είναι η αγάπη. Δηλαδή, πολλοί γονείς λένε, α, μην του δώσω πολύ αγάπη, ξέρεις πώς το λέω. Και, όχι, το παιδί πρέπει να έχει υπερβολική αγάπη, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο θα καλείται να βρει ένα σύντροφο, μια σύντροφο, να έχει κορεστεί το συνέστημα αυτό, έτσι ώστε να είναι επιλεκτικό το παιδί.
3: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά ναι, είμαι υπέρ της πολλής αγάπης.
1: Ναι. Η αγάπη δεν είναι διαγωνισμός, λέει. Μίνα τσαπούρι, πώς λέγεσαι.
3: Εδώ μεταξύ τώρα, τι συγκρίνεις, άλλη αγάπη της μάνας, άλλη της γυναίκας, άλλη του ενός. Δηλαδή, δεν μπορεί
2: λέει
3: να συγκρίνει.
2: Λέει για τη μεγαλύτερη καταστροφή των ανδρών, αυτές είναι οι μάνες.
3: Κοίτα, παιδιά, έχουμε ευθύνη όταν φέρνουμε έναν άντρα στη γη, έτσι. Και εγώ έχω
2: καλά,
3: ευθύνη.
2: Καλά, και κορίτσι, φέρετε.
3: Λοιπόν, πρέπει οι μαμάδες, βέβαια. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει. Πρέπει οι μαμάδες να μεγαλώσουμε έτσι, με τέτοιο τρόπο τα αγόρια.
1: Ναι.
3: Που να είναι, αγαπάω τη μαμά μου, αλλά τη βάζω σε άλλη θέση.
1: Μόνο
3: και
1: τη μάνα μου. Μόνο τη μάνα μου. Μόνο δε. Και να σου πω κάτι, θα σκάσει από τη ζήλια σου. Δεν θα πάρει ποτέ θέση τη μάνα μου. Ποτέ δεν θα πάρει. Εκεί. Εκεί.
3: Ναι. Είναι τώρα ένα μικρό σπάνιστο.
1: Θέλετε να γίνετε οι ηρεμένες μας. Θέλετε να γίνετε οι μανάδες μας. Θέλετε να γίνετε οι φίλες μας. Δρομό!
3: Ποιο σου είπε ότι θέλουμε να γίνουμε σου.
1: Κόμπρες! Κόμπρες, την ψυχή μας θέλετε.
3: Άκου,
1: την ψυχή μας θέλετε να μας δακώσετε, να μας αλλάξετε.
3: Σιγά που είμαστε και κόμπρες. Και ποιος είπε ότι θέλουμε να πάρουμε τη θέση της μαμάς.
1: Όλα θέλετε να μην έχω χώρο στο μυαλό μου, να μου χαθείτε. Το χώρα.
3: Α, καλά. Εντάξει.
1: Το χώρα. Αγκαλίτσες, φυλάκια, όλα τα θέλετε. Πρέπει να είμαι και εραστής και αυτό και ο δρόμος.
3: Εμάς πώς μας θέλετε, ρε παιδί μου, να είμαστε καιρωμένες και καλές στο σπίτι και να μην θέλουμε κι εμείς να είμαστε κεραστές και καλή σύζυγη και καλή σχέση.
1: Και στα δύο φύλλα. Εμείς απλά πράγματα θέλουμε, Μαρία. Να είστε στο σπίτι στην κουζίνα.
3: Στο σπίτι στην κουζίνα.
2: Απλά πράγματα.
3: Και να βλέπουμε στο Instagram τις άλλες ανερωμένες.
1: Το πρωί να βλέπετε πρωινάδικα.
2: Να παίρνετε καμιά ιδέα για σταγή.
1: Και ο άντρας έξω να κυνηγάει το ζαρκάδι. Όπως κάναμε πάλι, να κυνηγάει το ζαρκάδι, να το φέρει πίσω στο σπίτι και να φάει.
3: Σιγά εσύ που κυνηγάς ζαρκάδια.
1: Βέβαια, όχι, καταλαβαίνεις το λέω.
3: Καταλαβαίνω. Ποιος το κάνει αυτό, ποιος κυνηγάει ζαρκάδι τώρα να το φέρει στο σπίτι.
1: Τύπου τώρα, ρε παιδί μου.
3: Μιλάει σε μια άλλη εποχή, έτσι. Πόσα χρόνια πίσω. Θα μας βάλει και τους Τούρκους τώρα μέσα.
1: Ήθελα να το πω αυτό. Και άμα έρθει κάποιος να πειράξει τις μανάδες μας και τις γυναίκες μας σαν τους Τούρκους, εκεί λοιπόν θα γίνει το άλλο το όνειρό μου. Όλη μέρα πόλεμο και το βράδυ θα γυρνάμε μέσα στα αίματα και θα κάνουμε αγωνιώδη έρωτα με τις γυναίκες μας. Αυτό είναι. Αυτό θα γυρνάω πίσω μαζί με κρεμασμένα αυτιά Τούρκων απάνω μου.
3: Κρεμασμένα αυτιά.
1: Και θα σου κάνω κολλασμένα έρωτα μέχρι το πρωί, όσο και κουρασμένο να είμαι. Και το βράδυ θα φιλώ τα παιδιά μου και 5:30 το πρωί θα ξαναπηγαίνω στον πόλεμο.
3: Παιδιά, δεν πάει καλά του, την έχει βουρήξει.
2: Και μόνο που τα σκέφτεται όλα αυτά, Μαρία.
3: Αυτό.
1: Και το βράδυ θα ψήνω με τους φίλους μου στη βεράντα.
3: Όλο αυτό που μας είπε τώρα, αυτή η περιγραφή, αξίζει για μία συνεδρία μόνο στον ψυχολόγο. Μετά θα δεις, θα τον κλείσει μέσα.
2: Θα φύγει τρέχοντας, παιδί μου.
3: Θα τους κάψει και τους ψυχολόγους.
1: Και κάθε βράδυ θα με περιμένεις με αγωνία και θα γυρνάω. Ήρθες και σήμερα, άντρα μου.
2: Πάμε στο κρεβάτι.
1: Μα έχεις κουράγιο για σεξ. Βεβαίως και έχω. Πόσους έφαγες, τόσους, κάτσε να
3: φύγει. Θα φωνάζεις και Τούρκοι στο σεξ, είμαι σίγουρη.
1: Όχι, δεν θα φωνάζεις.
3: Α, δεν φωνάζεις Τούρκοι στο σεξ.
2: Ιμπραήμ.
1: Ναι, βεβαίως. Και θα φεύγω από το κρεβάτι και θα είσαι γυμνή με το σεντόνι και θα με κοιτάς και θα με χαζεύεις. Φεύγοντας και η κολοχωρίστρα μου θα πηγαίνει προς το μπάνιο.
3: Γιατί δεν μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς να μην ακούσουμε μια κολοχωρίστρα. Και μεταξύ μου. Δεν είναι καλά.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να ηρεμήσουμε λίγα.
3: Ναι, να ηρεμήσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Έχει μια φαντασία.
2: Για τη συχνότητα τίποτα δεν είπε.
3: Τι να πω για τη συχνότητα εδώ, δεν είδε εδώ τη συχνότητα εκπέμπει.
1: Όπως ήταν στους 300 που έφευγε ο Λεωνίδας και έλεγε α, γυναίκα, πάω όπως είναι γάμο. Μα δεν θα ξαναγυρίσω.
3: Ποιο από του ήρωε.
1: Τα σφιχτά μου μπράτσα θα σε κρατάνε αγκαλιά και θα σου κάνουν έρωτα όλο το πρωί! Μέχρι το πρωί, βεβαίως. Και ο υδρότας θα στάζει στα σεντόνια μας, τα οποία θα τα πλύνεις εσύ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή. Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
6: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα. Λοιπόν, καλημέρα. Ποιο έχουμε?
2: Τζορτζίνα Τζο.
1: Τζορτζίνα Τζο.
3: Καλημέρα,
1: μικρό μου παιδί. Ηλικία, επάγγελμα.
3: Τι κάνετε?
4: Γεια σου, Τζο.
1: Τζορτζίνα, κουβέντα θα πιάσω.
2: Γιατί δεν κρατάς τον Τζορτζίνα και σε λένε Τζο?
1: Γιατί δεν κρατάς?
3: Για να μου λένε όλο. Μεγάλο όνομα.
1: Και γιατί δεν σε λένε, Γεωργία να τελειώνουμε?
3: Με λένε Γεωργία Χριστίνα. Προτιμάτε να με λέτε έτσι?
1: Α, Γεωργία Χριστίνα.
2: Το Χριστίνα το άφησε στην άκρη, όμως. Τζορτζίνα είναι μόνο του.
1: Ναι, είναι μόνο του. Γεωργία Χριστίνα. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα, ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι 26 χρονών, είμαι νηπιαγωγός. Αναμένω να πάω να δουλέψω σε κάποιο σχολείο.
1: Τι επάγγελμα είναι αυτό, ρε παιδάκι μου? Τι κουράγια πρέπει να έχεις τώρα?
2: Πόσα παιδιά έχει κάθε νηπιαγωγός τώρα?
3: Ορίστε.
2: Πόσα παιδιά αντιστοιχούν στην τάξη σε κάθε
1: νηπιαγωγό? 20-30.
3: Μπορεί να βρει από 18-19 σε 6 παιδιά, 25.
1: Και νήπια, τώρα μιλάμε για τρέμα.
4: Είναι τρομερή.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε, φιλενάδα. Πες μου τρεις σύνθετες λέξεις. Τι να τις βάλω σκόπα, τι είναι αυτό, ρε Μίτσο, εδώ πέρα? Άστο. Πες μου, Ματίνα, πώς για όλο λέγεσαι?
2: Τζόκα.
1: Πες μου τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναικείο όνομα στον τίτλο. Τι?
3: Να ξέρω κανένα.
1: Ναι.
4: Έλα ρε εσύ.
3: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε, Ρίτα Ριτάκη, Ζιγκουάλα, Ανούλα του Γιωγιά.
4: Μαργαρίτα Μαργαρό.
1: Ναι. Παρακαλώ.
4: Έχουμε Μάνο.
1: Μάνο.
5: Έλα, Φανή.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 35 χρονών οδηγός.
1: Οδηγός, πού πας τώρα?
5: Τώρα πάω Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη, το νου σου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία εργαλεία ή μηχανήματα ή εξαρτήματα που έχουν όνομα ζώου.
5: Τώρα.
1: Έλα ρε, κάβουρας.
5: Τώρα να κάμε να λέγαμε
1: πάλι. Ρε εσύ, τι να σου βάλω?
2: Άκουτε, μου την είπες. Δεν ήξερε το παιδί.
1: Ρε είσαι βλαμμένος, ρε. Είσαι και οδηγός.
2: Ευδοκία.
1: Παπαγαλάκι που λέμε, ναι.
2: Το παπαγαλάκι.
1: Καλημέρα, φιλενάδα. Το παπαγαλάκι είναι αυτό που έχουν γερανία από πάνω και τσιμπάει. Άστο ρε Μαρία και εσύ, έλα προχωρά. Έλα, φιλενάδα μου, καλημέρα. Το όνομά σου, ηλικία, επάγγελμα.
3: Ευδοκία, 49 χρονών, πολίτρια.
1: Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
4: Άλλη Ευδοκία. Ποια
2: είναι Ευδοκία?
1: Άλλη Ευδοκία είναι. Δεν είσαι η Ευδοκία, η φίλη μας που έρχεται στα τέτοια?
3: Όχι. Μάλιστα.
1: Εγώ έχω μια περίεργη.
4: Κομμότρια είναι η.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε, φιλενάδα. Πόσο χρονών είπε είσαι?
3: 49.
1: Πήγε 49, ρε παιδάκι. Πω, θυμάσαι,
3: ναι,
1: πώς, θυμάσαι τα 30 σου, πώς ήταν? Πού ήσουν, λιγαριά, όλο και περπάτα και στην τρίτα.
3: Αν με ρωτήσει πόσο νιώθω, είμαι 32.
1: Καλά.
2: Αχ, μ' αρέσεις.
1: Φιλενάδα, το πόσο νιώθω και εγώ νιώθω 14. Το πόσο νιώθω είναι ψέμα. Το πόσο νιώθω.
2: Γιατί είναι ψέμα?
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που λένε.
2: Υπάρχει, βέβαια και υπάρχει.
1: Καμία σχέση. Μαρία, είσαι η ηλικία μας, είναι. Το πόσο σεβαστά τα πόδια σου. Όχι, η ψυχή, άστο. Η ψυχή.
2: Νιώθει μια χαρά, γυναίκα.
1: Ναι, καλά. 49.
2: Εσύ τώρα... πόσο νιώθεις, 85.
3: Μπορείς να με δεις τη φωτογραφία.
1: Βρε πουλάκι μου.
4: Πώς είναι η Ευδοκία?
1: Δεν είναι θέμα να είσαι εδώ. Μπορεί να είσαι πολύ ωραία. Το θέμα είναι ποιο είναι. Άλλο 49 Ευδοκία μου, άλλο 29. Τώρα εσένα, θέλω να σου πω για πριν λέγαμε για κολονοσκοπήσεις.
3: Μπαίνω σε σύνταξη, έτσι.
1: Βέβαια, και άρχισες για μένα να
2: μπαίνεις σε σύνταξη.
1: Βέβαια. 49 χρονών, δεν βλέπω σάλτσα αυτή.
2: Όχι, κάτσε ρε παιδιά, από το 65 και μετά δεν μπαίνεις σε σύνταξη.
1: Ποια 49 χρονών τώρα, φλεβίτης, ξεκινάνε.
2: Σιγάρε άνθρωποι.
1: Κυρσί, αυτά τώρα.
2: Σου έχω πει. Οι γυναίκες μετά τα 45 γίνεται κάτι και είναι στα καλύτερά τους.
1: Αυτά τα λέμε εδώ πέρα για να.
2: 50-55, μια χαρά.
1: Δεν τη βλέπει, δεν μπορεί να ανασάνει. Δεν μπορεί να ανασάνει, αλλά δεν τη βλέπει εδώ πέρα. Είναι έτοιμη να πέσει κάτω.
2: Μια χαρά είναι η κοπέλα.
1: Τα παιδιά σου πόσο είναι, έχεις παιδιά?
3: Έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 26, το άλλο 18.
1: Έλα.
2: Δεν είναι τέλειο να είναι 49 και να έχει αυτή την ηλικία?
4: Ωραία, τα έκανε μικρή.
2: Τα έκανε πολύ μικρή. Κοίτα τι ωραία ηλικία.
3: Ναι. Αν έμενα στο ράφι, τι θα έκανα, ρε παιδιά?
1: Τη ζωή σου. Μάλλον από ό,τι φαίνεται, τη ζωή σου. Γελάς, μωρή Έρμη. Γελάς κι εσύ, τι να κάνεις. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Τρεις λέξεις. Τι να σου βάλω τώρα? Άστον, σου βάλω κάτι πιο εύκολο. Θέλω να μου πεις, φιλενάδα, τρία φρούτα. Έλα, εύκολη ερώτηση. Τρία φρούτα που έχουν δυσύλλαβο όνομα.
3: Μήλο.
1: Μπράβο.
3: Σίκο.
1: Μπράβο.
2: Έλα.
1: Όλα δυσύλλαβα είναι. Έλα ρε πουλάκι μου.
2: Μάγκο. Μάγκο.
1: Κίτρο.
4: Έχουμε Παναγιώτη.
1: Μούρο. Ναι, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορμιλική επάγγελμα.
6: 38 κουρέας.
1: 38 κουρέας. Μπράβο, κουρέας, όχι μπαρμπέρις.
2: Μόνο και τι διαφορά
1: θα
2: έχει?
1: Θα πάρει δώρο μόνο και αυτό. Δώρο, μόνο και μόνο που είναι κουρέας και όχι μπαρμπέρις.
2: Γιατί τι διαφορά
1: δώρο,
2: έχει?
1: Δώρο, ξέρει αυτό. Δώρο, κουρέας και όχι μπαρμπέρις.
6: Δρόμο.
1: Να είσαι καλά, επόμενος. Γεμίσαμε μπαρμπέριδες με τατουάζ. Ναι, Ηλία.
2: Α, ο μπαρμπέρις είναι αυτός που έχει τατουάζ.
1: Ο μπαρμπέρις είναι αυτός που είναι ψώνιο. Ναι, έλα. Έλα, Ηλία μου.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
6: Μαρμαράς.
1: Ναι.
6: 26 χρονών.
1: Εσύ δεν είσαι που σου είχα πει να φτιάχνεις τάφους και σε έκλεισα.
6: Όχι.
1: Α, άλλο, εσύ φτιάχνεις τάφους.
6: Όχι, δεν
1: φτιάχνω. Γεια, δεν είσαι
2: Μαρμαράς. Γιατί ρε, περίμενε, οι Μαρμαράδες πρέπει να φτιάχνουν τάφη.
1: Βέβαια, είχαμε ξαναπάρει πάλι τα ίδια. Ο Μαρμαράς, όταν λέμε εσύ είσαι Μαρμαράς, τι φτιάχνεις, στην Ακρόπολη, τάφους φτιάχνεις.
2: Μαρμαρά, σε σπίτια, περνάει, ναι, σε μεγάλα
1: σπίτια. Πρέπει να έχεις φτιάξει και τάφο και μνήμα. Αλλιώς δεν είσαι Μαρμαράς, αλλιώς για 26 χρονών, παιδάκι αυτό τώρα. Αν δεν έχεις φτιάξει τάφο.
2: Είναι, ο τάφος είναι πτυχιακή, δηλαδή.
1: Ο Μαρμαράς εκεί ξεκινάει. Εκεί θα φτιάξει μνήμα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τι να πάω, μου φτιάξει νεροχύτες. Χαίρομαι πολύ, επόμενος.
4: Ο πατέρας μου που είναι πλακάς.
1: Άλλο πλακάς.
4: Φτιάχνει τάφο.
1: Άλλο πλακάς. Άλλο πλακάς. Άλλο Μαρμαράς. Άλλο τέτοιο. Εντάξει, πιάντα και ξέρει τα πάντα τώρα. Και ο πατέρας σου είναι καλά έτοιμος να είναι να φτιάξει το δικό του πες.
2: Λοιπόν. Άκαλε.
4: Ρε φάνε. Για όνομα του Θεού, είσαι καλά σου. Τι λες, είναι
2: καλά
4: μεγάλος άνθρωπος.
1: Μεγάλος άνθρωπος. Αυτό
2: καλά να είναι.
4: 70 χρονών είναι.
1: 70 χρονών, πότε θα το φτιάξουν το αυτό.
4: Ο παπάς σου έχει φτιάξει το δικό
1: ναι,
4: του.
1: Ναι, δεν το έχω πει εγώ. Με έχει πάρει και βίντεο κλείσει εδώ μέσα.
4: Ρε φαν, τι λες, τρακάρια πράγματα.
1: Εγώ δεν κάνω πλάκα. Έχω και φωτογραφίες, στο τέτοιο, στο οικογενειακό μνήμα. Πήγε και το ανά τέτοιο.
2: Ναι.
1: Και έχω και φωτογραφίες στο Viber και μου λέει, α, Φάνη μου λέει, να δεις πέρα τι φτιάχνουμε. Και του λέω, πατέρα, και το κάνω και πλάκα. Του λέω, πατέρα, μας χωράει όλους μέσα. ναι, ρε.
2: Δηλαδή έχει φτιάξει τον δικό σου.
1: Εκεί του λέω, πατέρα, χωράει μέσα αυτό. Μου λέει, αν χωράει, μου λέει όλους. Έχει, τον διεύρυνε, ρε παιδί μου, να μπούμε
2: και
1: μέσα.
2: Και σε πήρε και βιντεοκλήση μέσα από τον τάφο.
1: Και φωτογραφίε στο Viber. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου, παιδιά.
4: Okay,
1: ναι, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι, Λαμπροπουλή, δηλαδή είμαστε κουφέντα. Μα περιμένουμε.
4: Όταν έρθει η στιγμή, τι ωραία θα έχετε
1: έτοιμα. Δεν
2: είναι έτοιμα, όχι.
1: Παρακαλώ.
4: Τη Λουίζα.
1: Λουίζα. Έπεσε, Λουίζα.
2: Ελένη.
1: Πάμε, Ελένη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχει έτοιμο.
7: Φυσικά.
1: Τι είδες.
2: Όντως.
7: Οικογενειακό. Εννοείται, βεβαίως.
2: Όντως.
1: Παιδί μου, το φρονίμω.
2: Ελένη.
7: Ναι, παιδιά.
1: Το φρονίμω, ναι, παιδιά. Το φρονίμω. Πες τα, πες τα, φιλενάδα.
4: Σε ποιο κρεταφείο.
7: Αγοράζεις το σπίτι που ζεις όταν ζεις. Αγοράζεις και το σπίτι που θα ζεις.
1: Εδώ πέρα δεν είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί είμαστε βουδιστές. Φιλενάδα δίπλα. Γιατί την άλλη θα πάνε να την κάψουν, να την φάνε κοράκια, να την κάψουν. Ναι.
7: Θα την κάψουν.
2: Όχι, θα φτιάχνω τον τάφο μου εγώ από τα 30.
4: Ναι, ποια 30, ναι,
1: παιδί μου. 37
4: είσαι. Τι λέω,
7: παιδί μου. Έχω βάλει και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
1: Βέβαια,
7: ίδια,
1: βέβαια.
2: Τι εννοείς.
1: Η Μαρία θα κάνει τέτοιο. Θα την κάψουμε στο γάγι. Θα την πάμε τέτοιο.
4: Συγγνώμη, ρε,
1: Ελένη.
4: Δηλαδή θα βάλεις και τα καραγιόν σου στον τάφο μέσα και τα σεσέρ σου και τα τσαντάκια σου.
1: Τα κτερίσματα.
7: Τα καραγιόν δεν είναι αγαπημένα αντικείμενα. Τα κτερίσματα. Αυτά που λέει ο Φάνης.
2: Να σου πω κάτι, Ελένη, τώρα μας κοροϊδεύεις, φαντάζομαι. Μας τρολάρεις.
1: Γιατί σε κοροϊδεύεις.
2: Μας τρολάρεις επειδή είμαι και εσύ με τους
1: παιδιά.
7: Όχι, ρε παιδί μου, έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπουτσάκι.
1: Ναι.
7: Τα δόντια των παιδιών.
2: Ποια δόντια.
4: Τι θα κάνεις, παιδί μου, τα δόντια παιδιών σου.
7: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
1: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή. Είναι παραδοσιακή.
4: Τι παραδοσιακή περίμενα, δεν σε ακούσει ποτέ αυτό.
2: Ακούγεται λίγο σπούκι όλο αυτό, παιδιά.
1: Κάτσε ρε σήμα, την τούφα, την πρώτη τούφα του μωρού.
7: Ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή.
1: Πες τα, Φιλενάδα, πες τα, Φιλενάδα. Εντάξει, βέβαια και εσύ παραβάζεις πράγματα μέσα.
2: Μήπως να τα βγάλουμε τώρα. Φανή, λες να
7: μη χωράω εγώ στο τέλος.
1: Αυτό λέω τώρα και εσύ τώρα. Δόντια και αυτά.
7: Είναι ψυχολογικό, λοιπόν.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου.
7: Τι
1: τα από τα να σου κάτι. Αλίμονο λέει από αυτό που φεύγει, λέει μια παροιμία. Οπότε βάλε τώρα εσύ ό,τι θες τώρα μέσα.
7: Όχι, αλίμονο από αυτούς που μένουνε, όχι αυτός που φεύγει.
1: Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο.
7: Δεν το
1: καταλάβε καν. Τι να καταλάβουν οι παιδάκια εδώ πέρα. Δώρο στη φιλενάδα τη νεκρόφιλη εδώ πέρα.
4: Να σου πω και το ρολόι που θα κερδίσεις, πάρ' το, βάλ' το μέσα από τώρα. Μην το χάσεις. Να βλέπεις την ώρα.
7: Είναι κτερίσματα αυτά, είναι κτερίσματα.
2: Και είναι και χαρούμενοι, αυτό είναι. Κοίτα εδώ την Ελένη.
1: Παναγιά Χριστέ, και κύριε που...
2: Μπας σκιαχτήκες κι εσύ. Φαντάζομαι να σκιαχτεί κι αυτός που έχει το οικογενειακό.
1: Αποταξάτε τους ομεράδες.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Kuna Vision.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Στάφη, καλημέρα!
2: Σταύρο, Σταύρο.
1: Σταύρο, καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Έλα, αγόρι μου, για πες μου ηλικία, επάγγελμα.
3: 20 ετών, είμαστε δύο, είμαστε μαζί με τον Δημήτρη. Είμαι βοηθός ξυλουργού και είναι ο μάστρας ο ξυλουργός μου.
1: Αγόρι μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο χρόνο είναι ο άλλος?
3: 25,
1: ναι.
3: 26 και εγώ είμαι 20.
1: Κλείσους, 21. Κλείσους,
2: γιατί
1: κλείσους.
2: Τα παιδιά είναι πολύ γλυκά και
1: να πάτε 20 χρονών. Καλησπέρα Φανούλη, σου δείχνω τα πλά χρόνια. Κολόπεδο, κολόπεδο. Καλησπέρα Φανούλη. Πατέρα σου ρε κολόπεδο. Καλησπέρα Φανούλη. Απά σα έβαλε. Άκου τώρα ο άλλος. Καλησπέρα Φανούλη 20 χρονών.
4: Καλά Φανούλη.
2: Το είδε σαν ανθρωπότητα.
1: Άστο ρε, δεν είδε αυτό. Παιδί, παιδί.
4: Α τα κερδίσουν τα παιδιά πλά.
1: Έλα, συγγνώμη. Φιλενάδα, καλημέρα, το όνομά σου.
5: Α, καλημέρα!
1: Έλα, παιδί μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
1: Ωραία, ηλικία, επάγγελμα.
5: 29, ναι. Είμαι βοηθός φαρμακοποιού.
1: Βοηθός φαρμακοποιού. Λοιπόν, το όνομά σου?
5: Ανδρομάχη.
1: Ωραίο όνομα το Ανδρομάχη. Ανδρομάχη, έχεις κανένα σκεύασμα για τον Δημήτρη για την γυναικομαστία?
4: Φανικό σου λέει.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε, περίμενε. Για λέγε, Ανδρομάχη.
5: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι.
1: Άρα παραδέχεις ότι έχει γυναικομαστία?
4: Δεν έχω Ανδρομάχη μου.
1: Λοιπόν, Ανδρομάχη, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Βύση.
1: Μας αρέσει πολύ η Άννα.
5: Εγώ πεθαίνω για Βύση.
1: Καλά. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις από Βύση?
5: Λοιπόν, θέλουμε το τραύμα ή θέλουμε το όσο έχω φωνή?
1: Όσο έχω φωνή. Όσο έχω φωνή. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. 3, 2, 1. Δικό σου το μικρόφωνο.
5: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Κι ό,τι λόγια να πω, θα ναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Πάει μαζί σ' αγαπάω.
1: Φρέα, στο λίγο φύγε. Πάμε και μαζί. Μπεκατσόνι. Επόμενος.
2: Μάρκος.
1: Μάρκα. Μάρκο.
4: Πόλο.
3: Μάρκα, όχι Μάρκα. Μάρκα.
1: Έλα. Γεια ρε, βλάκα, θα κάνεις και χιούμορ.
2: Κλείσω
1: τώρα. Θα κάνεις και χιούμορ. Βλακόμουτρο. Σας έχει κολλήσει ο Μπουλίνης εδώ πέρα.
4: Εγώ πάμε.
1: Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς εσύ. Μη σε πάω για λίπα αναρρόφηση. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παίρνω το Δανίλη. Ωραίο όνομα, παιδιά.
1: Το Δανίλη μου αρέσει πολύ και εμένα. Ρε τα αυτιά μου, ρε εσύ, ρε εσύ λεφτά.
2: Έλα, ο Δανίλη είναι έτοιμος.
1: Δανίλη! Δανίλη!
3: Τ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε, αγόρι μου, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι 23, σε ηλικία γάμου.
1: Είσαι έτοιμος να κλείσεις?
4: Σε ηλικία γάμου. Παιδιά,
2: παιδιά παντρεύονται από πολύ νωρίς, ηλικία γάμου.
1: Να ακούσω το... Παιδιά,
4: Αποστολή, δεν μιλάμε σε σένα τώρα.
1: Ναι. Έλα, Δανίλη, συνέχισε. 23 χρονών, σε ηλικία γάμου, τι ασχολείσαι με κάτι, σπουδάζεις, τι κάνεις?
3: Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, τα παιδιά του μπαμπά, στον μπαμπά τους, επόμενος. Η οικογενειακή επιχείρηση.
4: Πάμε. Έλα, Αποστολή, τώρα είσαι.
1: Έλα, Αποστολή.
6: Γεια, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστολή, ηλικία, επάγγελμα.
6: 46, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ηθοποιός.
1: Αυτό τα, κάτι που βγάζει νόημα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Βασίλη Τερλέγκα, Πόρνε.
1: Πάμε.
4: Ηθοποιός σου λέει το παιδί, δεν θα το ρωτήσει αν έχει παίξει κάπου?
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ηθοποιός, τι, έχει παίξει κάπου?
6: Έχω παίξει,
1: παιδιά,
6: και τηλεόραση και θέατρο.
4: Τηλεόραση πού?
6: Παγιδευμένους, ψυχοκόρες, στο άλλο πώς το κοντάνε, Στοργή.
1: Εντάξει.
4: Μπράβο, όμως.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.
6: Είναι ο λόγος μηχανικός του.
1: Τελεία, ρε αδερφέ, δεν μας νοιάζει το βιογραφικό σου. Προχώρα, τραγούδα τώρα. Πάμε.
6: Με στη ζωή, καλά, στις φορές.
1: Εντάξει, γεια, έφυγες, έφυγες. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν συνέχισες την καριέρα.
2: Κατερίνα.
1: Ναι, Κατερίνα.
5: Κατερίνα, Μανούλα, προσπαθώ να κινήσω το μωρό.
4: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Κατερίνα, τι θέμα, τραγούδα μας, ένα ανανούρισμα.
5: Ωραία.
1: Ναι.
5: You are my
1: sunshine. Ωραία, εκεί είμαι στο μωρό και πάρε μας τηλέφωνο.
4: Pampers, ρε, διαφήμιση.
1: Τι τραβάμε, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, όλοι εδώ πέρα, ρε. Άκου, η άλλη πήρε να κοιμίζει το μωρό, τώρα βρήκε να πάρει τηλέφωνο. Πω. Γιώτα.
7: Καλημέρα, παιδάκια.
1: Καλημέρα, Γιώτα. Δεν πιστεύω να θες και εσύ μπλακόφι.
7: Ούτε καν.
1: Κάτσε κάτω, παιδάκι μου, θες και μπλακόφι στα γεράματα. Πόσο χρόνο είσαι?
7: Είμαι 34.
1: Είσαι για μπλακόφι τώρα, εσύ τώρα είσαι για κανένα εστιατόριο, για κανένα ταβέρνα, για κανένα τέτοιο.
2: 34 είπε, όχι 104.
1: Το 34, παιδιά, στη γυναίκα στις μέρες μας, οι 34 είναι οι νέες 55, να ξέρεις.
7: Α, ωραία.
2: Τι λες, ποιος το λέει αυτό, ο Φάνης το λέει αυτό τώρα.
1: Έλα, φιλενάδα, έλα. Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
7: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
1: Δεν μας χαλάει, είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Πάμε.
7: Έχω τόσα βράδια να σε δω.
1: Ωραία.
8: και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
1: Δεν είναι άσχημη.
8: Αγριεμένο.
1: Περίμενε μισό λεπτό γιατί να
8: διαφέρει. Τόσο αγαπώ.
1: Ναι.
8: Και να προσέχεις.
1: Ρε πάλι σπρέι.
8: Μη σε πάρει σύννεφο λευκό. Και να μην τρέχεις. Πόσο μου λείπει.
2: Απομακρύνεται από το τηλέφωνο.
8: Πόσο μου λείπεις. Αυτό.
1: Θα πάρεις δώρο αφού πω ότι πλέον παιδιά το ρεπέλ σπρέι είναι μαζί μας, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Δώρο. Δεν σου πω, θες black coffee εσύ ή θες ρολόι?
8: Θέλω black coffee.
1: Black coffee, αυτό το πήρες στην αξία σου.
9: Δεν είναι καφές, ο black coffee, τον ξέρεις τον black coffee?
1: Το black coffee, ξέρεις. Κάτσε, περίμενε, κάτσε.
9: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Περίμενε. Το όνομά σου, φίλε. Φιλενάδα, θα πηδηχθώ από παράθυρο. Περίμενε, φιλενάδα. Έχουμε δύο δώρα. Μπορείς να πάρεις ένα δώρο, ένα ρολόι ωραιότατο ή να πάρεις μια πρόσκληση για το DJ, το Black Coffee. Τι θες?
8: Ορίστε.
1: Ένα ρολόι δώρο.
9: Συγχαρητήρια,
1: φίλοι
9: μου.
1: Να είμαστε καλά.
2: Ήθελε φρέντο εσπρέσο σκέτο. Εντάξει, λέω, είναι το καλύτερο.
9: Πάλι καλά που την κατάλαβα.
1: Η άλλη νόμιζε ότι κέρδισε καφέ δώρο. Τσι είπε δώρο black coffee και νόμιζε ότι κέρδισε καφέ.
2: Και λέει θέλω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα τι τραβάμε. Το καταλαβαίνετε. Εσεί οι ακροατέ, όλοι οι ακροατέ που παίρνετε και μελέτε επισκοπαθή και ότι έχω νεύρα, καταλαβαίνετε τώρα τι. Εμένα που λέει λαμπρό πλευρίζει, φωνάζει και αυτά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το καταλαβαίνετε. Νομίζετε ότι αυτά τα έχουμε στημένα εδώ πέρα. Γίνεται για πλάκα. Υπάρχει κόσμο εκεί πέρα έξω που κυκλοφορεί. Αυτή ψηφίζει, πηγαίνει στα ίδια μέρη που πάτε κι εσεί. Έλα, φίλε, καλημέρα.
9: Γιάννη.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα.
10: Πάνι μου, τι κάνετε?
1: Τι να κάνω εδώ?
10: Καλό. Οδηγάω και δηλαδή, παιδιά, πραγματικά μπράβο σας. Έχω σταματήσει τόσες φορές την άκρη και γελάω σαν το μαλάκα μόνο. Δεν έχω σκοτώσει τον Καλαχριστιανό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όλοι τρελή σε μένα.
10: Δεν θα μείνει πίσω στα μάξι Τζίμι, δεν θα μείνει τίποτα.
1: Ρίχτω, τι θα με τραγουδήσεις, αγόρι μου?
10: Λοιπόν, θα σας πω, λόγω ότι είμαι και 43, λίγο να θυμηθώ τα νιάτα μου, θα σας πω το διάβολο κατέβηκε κάτω στο χολαργό.
9: Είναι αυτό, ρε.
1: Περίφημο τραγούδι, περίφημο. Πάμε, ρίχτω. Εντάξει, τώρα εμείς οι παλιοί το ξέρουμε τώρα. Ο διάβολος κατέβηκε.
10: Μπράβο, μου αρέσει. Λοιπόν,
2: ο διάβολος
10: κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε τον άντα μου που ήταν αργό, χτυπάει την πλευρά του του μυθιλιδάτη που σαν τον είδαμε πετά του έφυγε το μάτι. Μια ώρα μα κυνήγαγε πάνω στη μετοχία.
1: Τραγουδάει. Κλείστο να ρε, κλείστο να
2: Πω. Κάτσε και το κλείσανε. Εντάξει.
1: Είπα
10: να ρωτά.
2: Συνεχίζει.
9: Ο ίδιος είναι.
1: Κλείσανε. Πω. Και γελάει και μόνος. Πάμε και τελευταίος. Έλα. Γιάννη.
9: Τζον.
2: Γιάννη.
10: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι. Όπα, αυτό πρέπει να είναι αστέρι μεγάλο. Γιάννη, τι θα μας τραγουδήσεις?
10: Καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
1: Τέλεια. Τι θα μας τραγουδήσεις, αδερφέ? Αυτό είναι έτοιμο.
10: Λέω να πω μια Μαρίνα Σάτι.
9: Δεν με ακούγεσαι για Σάτι.
1: Ναι, καλά, δεν ξέρει κανένα. Δεν μπορεί να πιάσει δεύτερες. Για πάμε, αγόρι μου, για ρίχτη, Σάτι.
10: Εντάξει, αυτό. Τι άλλο να πω?
1: Είσαι βλάκας, φίλε. Είσαι βλάκας.
10: Είμαι και στη δουλειά.
1: Φύγερε από εδώ μπροστά μου. Φύγε από μπροστά μου.
2: Είναι και στη δουλειά. Φαντάζομαι να μην ήτανε.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

0: οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μα είναι τρομερό αυτό, δηλαδή άνθρωποι σαν τον Δημήτρη, οι οποίοι έχουν άσχημο σώμα και ξυρίζονται. Δηλαδή, ρε φίλε, να δω έναν ρε φίλε ο οποίος είναι χτιστός. Εσύ πας και μου ξυρίζεις μωρή κολόμπα τις τρίχες σου, τις βυζότριχες και μου βγαίνεις και μου κρέμονται η γυναικομαστία σου.
2: Νιώθω πολύ ωραία με τον εαυτό μου.
1: Εντάξει, ωραία. Εγώ δεν νιώθω. Εγώ πειράζει να μην νιώθω ωραία με τον εαυτό σου.
2: Επιλογή σου είναι.
1: Να μην σε βλέπω. Μου ξυρίζει.
2: Ωραία, δεν σε βγάλει. Τι παρέμβαση.
3: Έχω κάνει και γυμναστική τώρα. Φτιάχνει κορμί.
1: Και εγώ χάλια είμαι. Δεν πάω να ξυριστώ. Θέλω να σου πω.
2: Συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά σε βλέπω τόσο τριχωτό. Άρα τι παίρνει τι τρίχε σου.
1: Όχι, ρε, ποτέ δεν τι έχω πάρει. Ειλικρινά σου λέω.
3: Δεν τι τον βλέπει την πρώτη φορά. Τον έχει ξαναδεί και πιο.
1: Ρε, εσύ το μισό που πάει και ξυρίζει με ξυραφάκι τη.
2: Και με ξυραφάκι, με μηχανή.
1: Με μηχανή.
3: Τι μάρισμα κάνει ή γενικά τι παίρνει.
2: Γενικά τι παίρνω.
1: Ναι, και βλέπω και μου είναι σαν να γελαδίζει τα τσιφάκια.
2: Εγώ έχω πρόβλημα με
1: τι. Τι πρόβλημα
2: έχει. Έχω πάρει το θείο μου τον Τάκι που είναι τριχωτό, ρε παιδί μου.
3: Να πα να κάνει λύση.
2: Στην πλάτη και στα φτερά, βγάζω στα φτερά.
1: Ποια φτερά, βρε. Ποια φτερά, βρε.
3: Στα φτερά του ρε.
1: Βρε.
3: Κάνει γυμναστική το παιδί τώρα. Θα τον δει σε 2-3 μήνες. Έχει κάνει και δίαιτα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πάμε.
3: Θα πα να κάνει λέιζερ για αυτά. Θα πα να κάνει λέιζερ.
1: Κλαπατσούλη. Το χώρα.
3: Κλαπατσούλη.
2: Μπορεί να σταματήσει. Είσαι μαζί μου, ρε.
1: Δεν το λέω. Έχει αειδιαστικό σώμα.
2: Γιατί έχω αειδιαστικό σώμα, ρε φίλε.
1: Είναι το σουλούπι. Α πούμε, εγώ είμαι χοντρό, αλλά βλέπει, είναι στη θέση μου.
2: Ναι, είσαι πολύ γουρευτό. Σε βλέπω και
1: καθίζω. Αφού είναι όλα κρεμασμένα πάνω σου.
2: Και είναι κρεμασμένα, παιδί μου. Πολύ στιτό είμαι.
1: Ποιο στιτό με τα μετά.
2: Πιάσω βυζί μου, ρε.
1: Τι να πιάσω, θέλει κομπινεζόν.
3: Αλλά μην πιάνεσαι
1: τώρα.
3: Είναι κάποιοι άνθρωποι.
1: Εσύ πρέπει να κάνει εγχείρηση στα στήθη σου.
2: Γιατί να κάνω εγχείρηση στα στήθη μου.
1: Να τα απεκρίνει, έχει γενομαστία.
2: Φανητή λες.
3: Όχι, υπάρχουν πολλοί άντρες που έχουν.
2: Πολλοί, εντάξει, τα παιδιά καλά κάνουν. Αλλά εγώ δεν έχω
1: γυμναστική.
3: Γυμναστική, μήπως θέλει ο Δημήτρης.
2: Το βυζί μου σε πληροφορά, άμα το δεις, είναι στιτό.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που θεωρώ.
2: Έχω γυναικομαστία, Μαρία.
1: Πάντα τα κρυμμένα τώρα.
3: Ότι τώρα θα αρχίσετε να γδίνεστε.
2: Έχει τα βυζιά μου. Έχω γυναικομαστία.
1: Ρουφάει και τα βυζιά του.
3: Δεν έχει.
2: Τι είμαι, μπορεί να ρουφάω τα βυζιά μου, τι είμαι.
1: Εντάξει, έλα προχωρά.
3: Αδυνάτησε το παιδί.
2: Είναι άντρες που έχουν ωραίο στήθος. Είμαι σε αυτούς τους άντρες, απλώς δεν έχει γυμναστεί καλά.
1: Εγώ δεν είπα κάτι. Συμφωνώ σε ό,τι λες. Έχεις πολύ ωραίο γυναικείο στήθος.
2: Έχω πολύ ωραίο στήθος αντρικό.
1: Εγώ, δηλαδή, μεταξύ εσύ και τη Μαρία, δηλαδή.
3: Θα διάλεγες του Δημήτρη.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ολοκληρώστε με τα στήθη σας. Δηλαδή, το ακούω και αυτό τώρα από άντρες, αυτή την κουβέντα, εντάξει.
2: Σε μένα το λες στον άλλο που το ξεκίνησε.
3: Δημήτρη μου, θα πας να κάνεις λέιζερ εσύ και στήθος.
2: Όχι,
3: και
2: μπροστά δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω. Δεν θέλω.
3: Δεν θες να ξεμπερδεύεις.
2: Όχι, μ' αρέσει.
3: Θες
2: το
3: να
2: μπροστά.
3: Το τριμάρεις.
2: Ναι, και να έχω μ' αρέσει το μπροστά. Δεν με ενοχλεί. Τα φτερά και το νόμο.
3: Ναι, θα πας να κάνεις.
1: Τα φτερά μας ακούσει και κάνεις που δεν έχει δει και θα νομίζει από τι τέρα είναι αυτό. Ποια φτερά, ρε Μίτσο.
2: Τα φτερά
1: που.
2: Φτερά, ρε φαντάζομαι. Δεν νομίζω.
1: Έχει ραγάδες μέχρι και στην πλάτη. Προχώρα.
2: Εγώ έχω ραγάδες.
1: Τι άντρε.
3: Αδυνάτησες από το μάκι τσαπέκι.
1: Βασιλιά τη. Πρώτη φορά που έχω δει σε άντρα και
2: έχω
1: πως είναι κυταρίτιδα. Έλα.
2: Έχω εγώ κυταρίτιδα.
1: Κοίτα πώς είσαι.
3: Όντως.
2: Όχι Μαρία, ούτε ραγάδες έχω.
1: Έλα.
2: Σηκώ να δείξω και το.
3: Σε λίγο τι θα μας ξεβρακωθεί εδώ πέρα.
1: Έλα.
3: Τι έλεγα τώρα αυτό.
1: Τα φτερά, ο Δημήτρης, να.
3: Όχι, υπάρχουν όμως άντρες και με κυταρίτιδα, δεν ξέρω.
1: Παιδιά, ο Δημήτρης έχει
3: πάει. Δεν είναι μόνο νομίζω το προνόμιο των γυναικών.
1: Νομίζω ότι το επιτίθουμε και ουσιαστικά.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε, από αγάπη γίνεται όλο αυτό. Από αγάπη και από συμπόνια
1: δεν,
2: και
1: δεν υπάρχει αγάπη σε αυτό. Όταν θαυμάζω κάτι, δηλαδή λέω Μίτσος.
3: Τι θαυμάζει τώρα.
1: Τι βυζάρεσαι να θε πει ο Μίτσος.
3: Έτσι λε. Και το θαυμάζει, θα το έχει και εσύ δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ρε, παιδί μου, όχι, αλλά το θαυμάζω στο Μίτσο. Λέω τι βυζάρεσαι έχει που τι έχει έτσι και δεν
2: τρέπεται.
3: Τρέμουλο βλεφαρίδες μετά από όλα αυτά. Αυτό που έλεγα. Είναι προσωρινό κατά αυτό. Α, το είπα αυτό. Ανατριχύλα. Το ξέρετε ότι είναι αρχαίο αντανακλαστικό η ανατριχύλα.
2: Ανατριχιάζω εγώ με το κρύο.
3: Ναι, που συνδέεται με το κρύο και το έντονο συνέστημα. Αυτό.
2: Τι γελάτε ρε όλοι σας.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι. Ένα πράγμα δεν μπορώ να αποσάψετε. Το λένε όλοι και η γυναίκα
3: τι?
1: Μου. Ότι για τα κιλά μου έχω τρομερά. Καταρχήν, εγώ όταν έλεγα. Που έλεγα παλιά το σώμα έχει μνήμη και αυτά. Εγώ το σώμα μου φαίνεται αν με δεις. Αν δεν έχω κοιλιακούς και τέτοια, ναι. Που ο Μίτσος τέτοιο. Το σώμα μου εμένα, παρότι είμαι παχής, είναι ρε φίλε. Στιτό. Δεν είναι στιτό όμως επειδή είναι το τέτοιο. Είναι στιτό γιατί έχω κάνει πολύ γυμναστική στη δουλειά.
2: Όχι, πάνω μου, γιατί είναι όλο ένα.
1: Δεν είναι, ναι, εσύ το λες αυτό.
2: Είσαι ένα.
1: Εγώ, δηλαδή, αν χάσω άλλα 10 κιλά από κάτω. Υπάρχουν κοιλιακοί
2: φίλοι. Φανή, ποια γυμναστική έχεις κάνει στη ζωή σου, είσαι με τα καλά σου.
3: Αφού δεν έχεις κάνει.
2: Τι είμαι τρελό.
1: Έλα τώρα,
2: τι γυμναστική έκανες.
3: Τι έχεις κάνει.
2: Δύο εβδομάδες που πήγες για μπάσκετ ή μια εβδομάδα που πήγες για kickbox.
1: Εντάξει.
3: Όχι, πες, απάντα του λίγο τώρα όμως.
2: Πες μου, ποια είναι η γυμναστική σου εσένα.
1: Καλά. Πάμε, προχώρα, Μίτσο, προχώρα.
3: Απλά επειδή θυμάμαι και εγώ ότι έχεις πει ότι.
2: Επειδή μας ακούει ο Πετρούνιας, να τον πάρει στην επόμενη Ολυμπιάδα, να πάει.

Music 892. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.

0: Έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Υπάρχουν άντρες, όπως και γυναίκες αντίστοιχα, που μπορεί να έχουν παραπανήσια κιλά, αλλά το σώμα τους είναι σαν να είναι πολύ γυμνασμένο.
2: Ο Φάνης έχει πολύ ωραία πόδια. Οι γάμπες του Φάνη είναι εκπληκτικές. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Θα πω ένα καλό λόγο για τον άλλον. Ο Φάνης δεν μπορεί να βρει κάτι καλό σε μένα. Είτε είναι στο πρόσωπό μου, είτε είναι στο κεφάλι μου, είτε είναι στο σώμα μου, είτε είναι στη δουλειά μου. Ένα καλό κάτι καλό δεν μπορεί να βρει.
1: Το παιδί ξεσπάει.
3: Εσύ κάτι σε μένα έχει βρει καλό.
2: Σου ποτέ έχει πολύ ωραίες γάμπες.
3: Και σου έχω πει εγώ ότι έχει πάρα πολύ ωραία βυζιά.
2: Μου είπε ότι έχω γυναικομασία και ότι δεν τρέπομαι να κυκλοφορώ έτσι έξω. Αυτό είπε.
3: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η γυναικομασία να είναι πρόβλημα.
2: Δεν είναι πρόβλημα, αλλά λες. Βλέπω ότι δεν τρέπεται.
3: Αυτή τη στιγμή έχει κάνει γυναικομασία στο πρόβλημα όλου του κόσμου. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Λοιπόν, προχώρα. Λέγε.
1: Παιδιά, είναι λες και είμαι στη μέση ενός ζευγαριού, έτσι. Σαν με το τρίτο πρόσωπο. Τι γίνεται.
3: Λέγε εσύ.
1: Μου έχει βγει ένα τεστάνιος τώρα, για κάτσε λίγο.
3: Πέρα, λίστο.
1: Λοιπόν, πώς βγήκε αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα σε μένα.
2: Προειδοποιητικό.
1: Η ανατριχύλα λοιπόν είναι γιατί οι μικροί μύες τραβούν κάθε τρίχα προς τα πάνω. Αντιδράμε ουσιαστικά γιατί κληρονομούμε αυτό από τους πιο τριχωτούς προγόνους μας. Δημήτρη, ήταν τριχωτή η προγονή σου.
2: Άσε μας, Μαρία, και εσύ από εδώ πέρα που να ξέρω τι προγόνη.
3: Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν είναι τριχωτή.
2: Πάρτα κι εσύ. Εσύ γιατί γελάς και τι δείχνεις.
1: Ρε παιδιά, έτσι λέει το φτέρνισμα.
3: Ναι.
1: Το φτέρνισμα το ξέρετε ότι είναι η άμυνα του οργανισμού. Βοηθάει όταν φτερνίζεσαι, αποβάλει σκόνη, γύρι, μικρόβια και άλλες ουσίες που έχουν μπει μέσα από τις ερηνικές οδούς σου. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι γίνεται αυτό με το φτέρνισμα. Έχει πέσει τώρα ψυχολογικά.
3: Έχω πέσει η αλήθεια. Με όλη την
1: ώρα.
3: Η αρνητική ενέργεια.
1: Όχι, ο Δημήτρης έχει πέσει, όχι εσύ.
2: Ο Δημήτρης έπεσε από την αρνητική ενέργεια.
1: Ρε Σιφανιά, άκου να δεις. Ο Δημήτρης, εσένα σε θαυμάζει.
3: Όχι,
1: θέλει να
3: δει. Εγώ θαυμάζω.
1: Τι θαυμάζεις εσύ αυτόν και εσύ δεν του λες ποτέ κάτι καλό.
3: Ναι, αλλά αυτός ο αέναος αγώνας που κάνει ο Δημήτρης, σαν παιδί μου, τον έχει φτάσει στην τελειότητα.
2: Ποια τελειότητα, παιδί μου. Βλέπεις κάτι τέλειο πάνω μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Αυτό το έχεις πει
3: τώρα. Εσύ πρέπει να καλάψω
2: το σύνολο. Βάζει, στραβό με κατεβάζει.
3: Καμία σχέση.
1: Τι καμία σχέση.
3: Μεμονωμένα, ναι. Το σύνολο όμως που δημιουργείται από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχεις είναι τέλειο. Υπάρχει και ωραίο.
1: Ας πιάσουμε τα χαρακτηριστικά του. Είσαι γυναικομαστία. Τριχωτό.
3: Μικρά μάτια.
1: Μικρά μάτια, περουκίνη. Να δούμε το σύνολο τώρα. Τι ωραίο δημιουργεί.
3: Αυτό.
2: Η μύτη μου σαν το καλαμάρι.
3: Χοντρά πόδια.
1: Χοντρά πόδια. Του έχεις πει ότι είναι.
3: Η ελιά στη μύτη που έχει.
1: Του έχεις πει γενικά να πάει να γίνει άλλο.
3: Μικρή όμη, κυταρίτιδα. Όλα αυτά μαζί όμως.
1: Αλλαγή γενικά.
3: Όλα αυτά όμως μαζί. Με κάποιο παγικό τρόπο κάνουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα.
2: Πώς γίνεται να είναι όλα στραβά και να βγάζουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα.
1: Δεν ξέρω.
3: Είσαι μοναδικός. Και αυτό κακό είναι. Ότι σε λέω μοναδικό.
2: Όχι. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Τώρα είδες που σε έπεισε. Εσένα.
3: Ανέβηκε ψυχολογικά.
2: Πάρα πολύ. Είμαι πολύ απ.
1: Πότε έχεις ψυχολόγο.
2: Την επόμενη εβδομάδα. Την πήγα χθες. Δεν το ξέρα.
1: Δεν το ξέρα σήμερα να πας. Σας έχει έρθει κάποια στιγμή να κάνετε διατάσεις χωρίς κανένα προφανή λόγο να τεντώνεστε.
3: Αγλαία μου, άμα θες μπορείς να αλλάξεις ραδιόφωνο. Μην μας πας στις μπάλες τώρα πρωί-πρωί. Άσε μας να μας κόψει την πλάκα. Δεν είναι αστείο. Άμα δεν είναι αστείο, με το ακούς πρωί-πρωί. Βρήκαμε και σένα.
1: Γιατί τι λέει μωρέ, η Αγλαία είναι φανατική εδώ.
2: Γιατί ας τα χωριστώ, επειδή μου είπε λαγοκέφαλο.
1: Α, η Αγλαία είναι που τον αγαπάει πάρα πολύ. Καλά, και εμείς αγαπάμε.
3: Πραγματικά.
2: Μαρία, εσύ πρόσχημα θες την αγάπη που δείχνει στο πρόσωπό μου.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα εγώ δεν σε υποστήριξα. Αλλά εσύ συμφώνησε στο τέλος με το Φάνη.
3: Προχώρα. Και ξέχασα να αποτύχει διπλό αγώνα. Προχώρα, επόμενο. Παρακαλώ.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέω, έχετε ακούσει τίποτα από αυτά που λέω. Δεν λέει. Ναι. Δεν έχετε ακούσει τίποτα.
3: Έχει σημασία. Κράζουμε τον Δημήτρη όμως.
1: Λοιπόν, τις διατάσεις τις έχετε κάνει. Τις διατάσεις έχετε κάνει. Ναι. Είναι το σώμα που λέει χρειάζομαι κίνηση. Ότι θέλεις εκείνη τη στιγμή που κάθεσαι να τεντωθείς, να απλωθείς κάτι. Mm-hmm. Το χασμουριτό, παιδιά, τι κάνει. Πείτε, παιδιά, τι κάνει το χασμουριτό.
3: Τι κάνει το χασμουριτό.
1: Βοηθάει στη ρύθμιση με τις θερμοκρασίες του εγκεφάλου. Και εμφανίζεται όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριέσαι ή στρεσαρισμένος. Εγώ, όταν είμαι στρεσαρισμένη, θέλω να πάρω βαθιά αναπνοή. Το έχετε πάθει εσείς αυτό?
3: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, εγώ το παθαίνω. Mm-hmm. Και πάμε και στο λόξιγκα. Mm-hmm. Το φρένο έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος. Όταν τρως πολύ γρήγορα ή καταπίνεις αέρα. Ναι, βέβαια, ή αγχώνεσαι ή αναστατώνεσαι, σου λέει το σώμα. Σταμάτα.
3: Πολύ ωραία. Δεν περνάγαμε καλά που μιλάγαμε με τα παιδιά του Δημήτρη τώρα. Πραγματικά τώρα γιατί.
2: Εμένα ένα φίλο μου είχε συνεχόμενο λόξιγκα για 15 ώρες. Πήγε στο νοσοκομείο.
1: Για 15 ώρες και τι του είπανε.
2: Ναι, δεν ξαναπάθει. Τον τρόμαξαν, δεν ξέρω, τον κάνανε.
1: Τον τρόμαξαν για να σταματήσει. Ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία, Μαρία, έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
3: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο. Ερχόμαστε με τον Δημήτρη τον Πουλίνη. Μόλις ένα παρατσούκλι τώρα, μπορώ να σου το πω.
2: Πώς, βυζαρού, βυζού! Πώς θες να με πεις.
3: Μαλάκα, είσαι πάρα πολύ φθηνός. Ναι. Δηλαδή, αυτό το χιούμορ είναι.
2: Βυζάκιας! Κοινοκομπαστία. Πώ θα με πει, για πε μου το παρατσούκλι αυτό που εφήβρε μόνο σου.
3: Μαλάκα, χωρί πλάκα, πόσο καλά με ξέρει. Βυζάκια θα σε έλεγα.
2: Είδες.
3: Λοιπόν.
2: Βυζιουλίνη.
3: Αυτό το σκέφτηκα. Λοιπόν. Αγαπημένο συγγραφέα.
2: Ποιο.
3: Συγγραφέα ήταν, ο Βυζινό. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Να ηρεμήσουμε. Γενικά δεν θέλω να στέλνετε άλλες λέξεις που περιγράφουν πρώτο συνθετικό τη λέξη βίζ για να κάνω συνδυασμούς για τον Δημήτρη.
2: Μπράβο, ρε.
3: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη. Περιμένουμε να στείλουμε τίποτα για να διαβάσουμε.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892. Πολύ πρόστο.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι, guys. Καλώς τους καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, Κυριακούλα, σήμερα όμορφη Κυριακή, ημέρα χαλάρωσης, ηρεμίας. Βέβαια, είναι και μέρα που δεν θέλεις να τελειώσει, γιατί ξέρεις ότι θα ξημερώσει η Δευτέρα και θα ξεκινήσει πάλι εβδομάδα. Και πάλι θα πρέπει να πάμε στην εργασία μας. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν θέλετε να τελειώσει το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα η Κυριακή. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα απολαύσουμε μουσικές, θα παρτάρουμε. Έρχεται ένα δίωρο με πολύ ωραία μουσική. Εύχομαι να σας έχω πετύχει κατά τη διάρκεια του φαγητού ή μετά το φαγητό ή με την επιστροφή από την παραλία. Ίσως να έχουμε κάποιους ακροατές που κάνουν τα τελευταία μπάνια τους, είναι χειμερινή ή δεν ξέρω. Ή να έχετε επιλέξει να πάτε μια ωραία βόλτα προς τη θάλασσα, σε κάνω νησί ή προς το Σούνιο, δεν ξέρω. Όπου και αν είστε, για αν είστε με στο αυτοκίνητο, αν είστε σπίτι, αν είστε μετά το φαγητό, απολαμβάνετε μεσημεριανό καφέ. Εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά. Θα βάλω τα δυνατά μου. Ευαγγελία Τσιορλίδα, στη δεύτερη εκπομπή τη σεζόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά, μαγικά και όμορφα. Καλή ακρόαση, guys.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Yeah.

Επιστροφή στο παρεάκι. Στο παρεάκι του Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Μία με τρεις, υπενθυμίζω. Σαββατοκύριακο φέτος από τη νέα σεζόν εδώ. Φρέσκο πρόγραμμα Music 892. Και θα σας πάω τώρα σε έναν. Σε μια κομματάρα βασικά. Θα χορέψουμε πολύ σήμερα. Αλλά θα σας πάω και στον αγαπημένο Adam Dane, ο οποίος είναι ένας. Από τους παραγωγούς που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει πολύ ξεχωριστή θέση στη διεθνή house σκηνή. Όσοι βρεθήκατε στο Primate Music Festival στο Lunar Stage, τον ακούσατε. Έπαιξε, εγώ ήμουν εκεί. Έπαιξε σετάρα, έπαιξε μουσικάρες. Έχει έναν ήχο που δύσκολα μπαίνει, πώς να σας το πω τώρα, σε ένα κουτάκι. Είναι λίγο house, είναι και indie dance, είναι και tech house. Πολύ groove, πολύ χορό, πολύ χαρακτηριστική, παιχνιδιάρικη προσέγγιση. Εμείς θα ακούσουμε το Beat Goes On, όπου δεν υπάρχει περίπτωση, εάν το ακούσετε, να μην το χορέψετε. Συνεργάζεται ξανά με τον Ράφελ και το αποτέλεσμα είναι, παιδιά, καταπληκτικό. Και μάλιστα, το story πίσω από αυτό το track είναι ότι, επειδή Adam Dane είναι καταπληκτικός παραγωγός, γράφει μουσικάρες και γράφει τα τραγούδια του, κυρίως αυτός, έτσι. Είχε απλά ένα αρχικό loop στο μυαλό του, ένα συγκεκριμένο loop στο κεφάλι του, και είναι ένας ήχος που απλά εξελίχθηκε αθόρμητα. Έβαλε λίγο Ράφελ, λίγο αυτός, λίγο αυτό, λίγο από εδώ. Δεν ήξεραν που πάνε στην ουσία, αλλά, παιδιά, έφτιαξαν ένα καταπληκτικό κομμάτι, σαν και αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: Music 892. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

Music 892, επιστρέφω και θέλω να σας ευχαριστήσω και για τα ωραία μηνύματα που μου στείλατε και χθες και σήμερα για καλή αρχή. Που χαίρεστε που είμαι στη συχνότητα. Τα είχα κάνει και ένα βίντεο στο τέλος σεζόν. Είπαμε να αλλάξουμε φέτος λίγο το πρόγραμμα και να πάω κι εγώ προς το Σαββατοκύριακο ένα διήμερο. Γιατί κάτι τραυματισμοί, παιδιά μου, με έχουν φέρει πολύ πίσω και πρέπει λίγο να φροντίσω τραυματισμούς και υγεία για να μην γίνουν χειρότερα στην πορεία. Οπότε να ανοίξει λίγο ο δρόμος για την εβδομάδα. Στην ώρα μου στο 1-4, Ελένη Βουλγαράκη αγαπημένη, οπότε σας κρατάει σίγουρα καλή παρέα, δεν ανησυχώ καθόλου. Και εμείς Σαββατοκύριακο όμορφο, ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη, όλα τα μηνύματα. Σας ετοιμάζω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εννοείται, με ρωτάτε κάποιοι αν θα συνεχίσει το project με τους DJs. Και χάρηκα πάρα πολύ που το καλοκαίρι εκεί που έπαιζα και που ταξίδευα σε χωριά, νησιά και επαρχίες και τα σχετικά, μου λέγατε πόσο πολύ σας αρέσουν τα βίντεο με τους Έλληνες παραγωγούς και τους DJs, αυτά που βλέπετε στη συχνότητα στο YouTube και στο Instagram. Έρχονται πάρα πολύ για φέτος. Έχω κλείσει ήδη πάρα πολλούς παραγωγούς, να τους γνωρίσετε, να τους δείτε, να τους απολαύσετε και να τους αγκαλιάσετε. Και σίγουρα κάποιους από αυτούς θα τους ακούσετε και εδώ μαζί μου, γιατί σκοπεύω να τους φέρω και στο studio, guys. Συνεχίζουμε μουσικά, έρχομαι σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

Προχωράμε λοιπόν τώρα σε έναν άλλο πολύ πολύ αγαπημένο ταλαντούχο παραγωγό που μπορεί σε κάποιον τα μάτια να φαίνεται newcomer ή νέο όνομα ή α, από πού ξεπετάχτηκε αυτός ο Frank Rizzardo και να λένε όλοι ότι είναι καινούριος. Μα όμως καθόλου καινούριος δεν είναι, παιδιά, ο τύπος στη φάση. Δύο δεκαετίες τώρα γράφει, παίζει και τα σχετικά. Αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται και όπως όλα δείχνουν, είναι η χρονιά του κανονικότατα. Δηλαδή και από πέρσι ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι αυτό το φετινό καλοκαίρι και με το residency εκεί στην Ibiza που τα έσπασε και σε όλα τα φεστιβάλ τα μεγάλα που τα έσπασε, που πραγματικά μακάρι να έρθει στη χώρα μας ο συγκεκριμένος, έχει ανοίξει ο δρόμος και όλοι μιλούν για ένα νέο φαινόμενο που δεν είναι νέο φαινόμενο, σας ξαναλέω. Παράγει μουσική και έχει ριλίζει από πάρα πολύ μικρός σε ηλικία. Και μετά έφτιαξε και το δικό του το project που το ονομάζει Flow. Πώς είναι, ας πούμε, το X των Adriatic. Ο Frankie έχει το Flow. Ξεκίνησε ως μια σειρά από events και DJ radio sets και τα λοιπά, και τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές event brand, το οποίο τον οδήγησε κιόλας να τα λέμε πάλι και στην Ibiza, να έχει residency και να καλεί κιόλας DJs και παραγωγούς στις βραδιές που παίζει. Φέτος, πραγματικά, αλήθεια λέω, αν πούμε ότι ήταν το επίκεντρο των DJs, να μπορούμε να πούμε ότι ήταν σίγουρα αυτός, Πρόσπα, Μαουπί και αρκετοί άλλοι βέβαια, αλλά σίγουρα είναι ονόματα που έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον φέτος και θα το μονοπολίσουν και τώρα. Να σου πω κιόλας, τώρα τον Οκτώβριο έρχεται το AD Festival στο Άμστερνταμ και έχει δύο ημερομηνίες ο συγκεκριμένος και δεν έχει εισιτήριο ούτε για πλάκα. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι, θα ακούσουμε από Frankie. Θα ακούσουμε το Missing, που είναι αγαπημένος ήχος, πολύ αγαπημένο δικό σας, ένα δικό του remix. Διαχρονικό, κλασικό, κομματάρα. Missing των Everything But The Girl του 1994, με αυτή την υπέροχη φωνή. Σε ένα remix λοιπόν του Frankie Rizzardo, και μετά θα σας πω την ιστορία πίσω από αυτό το remix.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Πολύ μπροστά.
14: Άλλα

Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα κομματάρα από Frankie Rizzardo, Frankie Rizzardo Remix, κομματάρα Missing, τον Everything But The Girl, ένα remix πάρα πολύ ωραίο, που ήταν να το κυκλοφορήσει, θέλω να σας πω. Το έπαιζε πολύ και στα σετ του και το παίζει και φέτος, αλλά δεν κυκλοφόρησε επίσημα, ήταν προγραμματισμένο να βγει μαζί με τον P-Tonk, αλλά τον Ιούλιο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία μετά από μια πολύ μικρή διαμάχη που προέκυψε με τον John Summit γύρω από την προέλευση της συγκεκριμένης παραγωγής. Και ο ίδιος είπε ότι θα το κρατήσει ως exclusive στα set του, ας πούμε. Θα το παίζει στα set του. Εμείς εδώ το ρυθμίζουμε να το ακούσετε κι εσείς. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά θα πάμε να ακούσουμε και το κομμάτι του που έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Λέγεται Shinjuku. Μπορεί ο τίτλος να μην σας λέει τίποτα, μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε. 12 εκατομμύρια TikTok views πριν γύρω από την επίσημη κυκλοφορία του. Τι να σας πω τώρα, βίντεο πάρα πολλά. Αναφορές έφερναν για 70 εκατομμύρια views μετά λοιπόν από την κυκλοφορία. Και σε όλη την περιοδία και όλο το καλοκαίρι, θα σας πω και στις εμφανίσεις, είναι σε αυτό που αν θέλετε κάνει έναν DJ ευτυχισμένο σίγουρα, γιατί δεν έχει καν στίχους αυτό το κομμάτι, αλλά το καλοκαίρι ο κόσμος σε όλα τα πάρτι τραγουδούσε τη μελωδία του σαν να είχε ρεφρέν. Μουρμούριζαν δηλαδή και τραγουδούσανε στο ρυθμό του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νομίζω τιμή για DJ. Και να ξέρετε ότι έπαιζε και σε πάρα πολύ μεγάλα κοινά, με πάρα πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Πιστεύω κάποιοι θα το ξέρετε, όσοι το ξέρετε θα το γνωρίσετε τώρα και εύχομαι να σας αρέσει.

0: 8-9-2. Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

Συνεχίζουμε συχνότητα με μουσικές. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Music 892, στο μικρόφωνο του Music Ευαγγελία Τσιορλίδα. Κυριακούλα όμορφη, μία με τρεις, εδώ στο παρεάκι. Θα συνεχίσω με μία κομματάρα που σίγουρα την έχετε ακούσει στη δική μου την εκπομπή και τη μεσημεριανή και την περασμένη σεζόν. Είναι ένα κομμάτι που εντάξει, έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, έχει παιχτεί από όλους τους DJs του πλανήτη. Πολύ αγαπημένο, δύο εξαιρετικοί παραγωγοί, Black Coffee, Jimmy Jules, δεν έχουμε να πούμε κάτι, είναι το Trippy Yeah. Ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει και σε πάρα πολλά μηνύματα μου το ζητάτε. Οπότε δεν

0: Music 892.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά.

0: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Ήρθε και η ώρα για δύο πολύ αγαπημένους Έλληνες παραγωγούς, δικά μας παιδιά, παιδιά του σταθμού της συχνότητας, ανθρώπους, παραγωγούς και DJs που τους ακούτε πάρα πολύ μέσα στην ημέρα, μέσα από όλες τις εκπομπές, εννοείται και στο playlist του σταθμού μας. Ένα κομμάτι που έχω ξεχωρίσει εγώ και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ από τις παραγωγές των Νταμιάνο και Βαλερών είναι το Call Heaven, το οποίο το έχω ξεχωρίσει ιδιαίτερα, είναι ρυθμικό, είναι ότι πρέπει και για την ώρα τώρα, είναι ότι πρέπει να το βάλετε στις λίστες σας. Πολύ ταλαντούχα πλάσματα και οι δύο, τι να πούμε τώρα, και για τον Βαλερόν και για τον Νταμιάνο, είναι και οι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι και σίγουρα, να ξέρετε, είναι και πολύ ωραίες προσωπικότητες, αξίζει να τους γνωρίσετε, σίγουρα είναι και δύο άνθρωποι που θα περάσουν και από τις συνεντεύξεις εδώ στο Music και μπορεί να περάσουν και από το μικρόφωνο εδώ στο Music, για να δούμε, θα μας την κάνουν την τιμή.

Το πρώτο κυριακάτικο ραντεβού μας κάπου εδώ ολοκληρώνεται, guys. Δεύτερη εκπομπή της σεζόν. Σε νέα ώρα, όπως έχουμε πει, νέα μέρα, φρέσκο πρόγραμμα, Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα ήταν στην παρέα σας και θα είναι κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3. Καλή μας αρχή, καλή σεζόν, να είμαστε καλά, να έχετε καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μου. Ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα, για όλα αυτά τα ωραία που μου γράφετε και μου στέλνετε και μου λέτε. Ετοιμαστείτε για ωραία σεζόν με πολλές μουσικές, παιδιά. Η μουσική γαλινεύει την ψυχή, η μουσική μας φτιάχνει τη διάθεση. Η μουσική μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε κακή στιγμή μέσα στην ημέρα και πολλά άλλα που κάνει η μουσική που δεν προλαβαίνω να σας τα πω τώρα γιατί πρέπει να φύγω. Καλή εβδομάδα, συντονιστείτε για όλο το πρόγραμμα του σταθμού μας. Αύριο πρωί-πρωί, κουναβάρες, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Πολλά γλυκά φιλιά, γεια σας.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούσε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πες το και στους φίλους σου.
4: Μην είσαι μόνος.
3: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Βλέπεις και αστερόπι weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Δεν ξέρω αν έχεις απάντηση όμως σε κάτι άλλο που εγώ τώρα φέρνω. Γιατί ήμουνα το πρωί με έναν φίλο μου για καφέ. Και μου είπε κάτι που συμβαίνει στην πολυκατοικία. Το ακούστε παιδιά κι εσείς. Κάτι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι συμβαίνει. Αλλά μου εξήγησε ότι το κάνουν πάρα πολύ. Συγκεκριμένα στη δική του πολυκατοικία, ένα συνταξιούχος που έχει θέση πάρκινγκ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι,
1: έχει κανονική δική του θέση πάρκινγκ. Αυτός κάθε μεσημέρι το αφήνει έξω από το πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να χάνεται μία θέση πάρκινγκ από όσους δεν έχουν. Και μου λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω στην πολυκατοικία μου. Και ψάχνω κάθε βράδυ να βρω και βλέπω το αυτοκίνητο αυτουνού που ενώ έχει θέση πάρκινγκ, δεν το βάζει μέσα. Και πραγματικά είμαι να σκάσω. Θέλω, λέει, να του το πω. Ψάχνουν, λέει, την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί κρίμα είναι. Το κάνουν πάρα πολύ, συμβαίνει.
2: Άπειρη ευθύνη, δεν καταλαβαίνει. Στην προηγούμενη γειτονιά που ήμουν, όχι στη δική μου πολυκατοικία, γιατί δεν είχαμε πάρκινγκ, ο διπλανός, ακριβώς κολλητά, είχε πιλωτή. Και είχε και ένα πάρκινγκ το οποίο ήταν με γκαραζόπορτα, τέλος πάντων. Και πάντα αυτού το αυτοκίνητο που είχε το πάρκινγκ στην γκαραζόπορτα ήταν έξω. Μία, δύο, τρεις. Να το κάνεις για να πας, ρε παιδί μου, γιατί θα ανέβεις για 5 λεπτά στο σπίτι σου και θες να ξανακατέβεις.
1: Και για 5 λεπτά στο σπίτι, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Για 5 λεπτά, οκ. Okay, γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, δεν θες να το βάλεις και να το βγάλεις. Ανοίγει και κλείνει περίεργα η γκαραζόπορτα. Είναι πολύ στενά. Πρέπει να προσέξεις πολύ. Δεν ξέρω. Άστο. Για 5 λεπτά το δέχομαι. Για ολόκληρο το βράδυ, για μέρες. Και ξέρεις τι είχε κάνει ο Θεούλης. Γιατί μια μέρα έτυχε να περνάω την ώρα που άνοιγε την γκαραζόπορτα. Είχε βάλει μέσα κουρευτική μηχανή για γκαζόν. Το είχε κάνει τέτοιο.
1: Συγγνώμη, εκεί που έμενες. Πού έχει γκαζόν και είναι κουρευτική.
2: Είχε
1: μηχανή.
2: Δίπλα ένα κομματάκι με γκαζόν. Αυτός μάλλον στην αυλή του, στον από μέσα, στον ακάλυπτο. Και είχε κουρευτική μηχανή γκαζόν, είχε εργαλεία διάφορα, είχε πράγματα. Το είχε κάνει αποθήκη, ρε παιδάκι μου, άνθρωπος. Το είχε βάλει εργαλεία μέσα, φουλ.
1: Ο Παύλος λέει εδώ δικαίωμά του. Δυστυχώς, αλλά είναι δικαίωμά του. Ναι, ρε παιδιά.
2: Δικαίωμά του είναι. Δεν είπαμε εμείς το δίκτυο, αλλά δεν είναι κρίμα και άδικο από το Θεό και για εμάς υπόλοιπους που δεν έχουμε ούτως ή άλλως να μας φας μια θέση πάρκινγκ.
1: Τώρα μην αρχίσουμε τι είναι και δικαίωμα του καθενός, γιατί και αν θέλετε να τα λέμε και σωστά, και όλα τα αυτοκίνητα στις γειτονιές και σε κάτι δρόμους που παρκάρουν δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει κάποια, σε κάποιες γειτονιές είναι από τη μία πλευρά μόνο πρέπει να παρκάρεις.
2: Ναι, σωστά.
1: Αν είναι δικαίωμα το αλλού να το αφήνει απ' έξω, δικαίωμά μου είναι και εμένα να πάρω την τροχέα, ας πούμε, τηλέφωνο και να πω: κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει παρκάρει κάποιος. Βέβαια θα την πληρώσει και όλη σειρά.
2: Όχι.
1: Αλλά κατάλαβες. Ή ας πούμε κάποιοι που παρκάρεται όχι κανονικά στο δρόμο, με τη μούρη, αυτά τα κάθετα.
2: Α, κάθετα τα μικρά αυτοκίνητα και τα διθέσια λες.
1: Όχι μόνο και κανονικά. Γιατί χωράς περισσότερα αυτοκίνητα, άμα βάλεις. Δηλαδή, άμα πάμε τώρα σε αυτή τη φάση, τι είναι δικαίωμα και τι δεν είναι, νομίζω όλη μέρα θα είμαστε στα τηλέφωνα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Μήπως δεν μπορούν να το βάλουν μέσα, επειδή συνήθως υπάρχουν και κάτι πάρκινγκ τα οποία είναι και στενόμακρα και λίγο δυσκολεύονται. Μήπως είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί άμα είναι αυτό, να πάνε να κάνουν πάλι εξετάσεις, να δώσουν. Άμα δεν μπορείς να βάλεις το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ μέσα.
2: Μωρέ,
1: είναι αλλού το ζήτημα.
2: Είναι κάποια πάρκινγκ που είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, μία φίλη μου έμενε πανόρμου, ήταν σε ανηφόρα κατηφόρα το πάρκινγκ και έπρεπε να μπεις και να περάσεις, όχι ξυστά, να έχεις πτυχίο πιλότου για να το βάλεις μέσα το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, τότε να τη δίνουν ανταλλαγή, αφού παρκάρουν αυτοί έξω.
2: Να παρκάρει κάποιος άλλος μέσα.
1: Να παρκάρει κάποιος άλλος μέσα, ρε παιδιά.
2: Ωραίο.
1: Αλήθεια.
2: Ωραίο.
1: Βαριούνται το μέσα έξω, μας γράφει εδώ πέρα η Γιώτα.
2: Όχι, το βαριούνται.
1: Και εγώ
2: δεν
1: θα
2: το
1: βαρεθώ μια μέρα που θα περπατήσω και θα κάτσω να ξεκουραστώ στο καπό του. Απ. Βαρέθηκα λίγο, περιμένω τώρα. Ας κάτσω στο καπό σου να σου κάνω μια λακκούβα.
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε

0: αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Υγεία και ευτυχία και τρέλα, παιδιά, πάρα πολύ τρέλα. Τόσο τρέλα που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε άλλο εκεί έξω. Το βλέπεις στους δρόμους, στην κίνηση, στις κόρνες. Από την άλλη βέβαια σκέφτομαι πώς να μην υπάρχει τόσο μεγάλη τρέλα όταν υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν 6 καφέδες την ημέρα.
2: Πόπο φίλε, μια φορά είχα γνωρίσει και εγώ ένα τέτοιο. Αυτούς πρέπει να τους φοβάσει, γυαλίζει το μάτι τους. Είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι αυτοί. Απορώ δηλαδή πώς δεν βγαίνουν έξω να τα πάρουν όλα μπάριζα.
1: Σήμερα λοιπόν το πρωί τα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο, έναν άνθρωπο που τέλος πάντων επαγγελματικά κάπως μας έφεραν κοντά οι δρόμοι. Ήταν γύρω εκεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι και παραγγέλνουμε έξω για δουλειά βγήκαμε, παραγγέλνουμε έξω για καθόμαστε έξω, παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται και λέει: να πιω, λέει, καφέ, εντάξει. Ο τέταρτος είναι, είδε στις 12 η ώρα. Με παίρνει τέταρτος ακόμα. Και λέω: ρε φίλε, τι εννοείς τέταρτος καφές? Μου λέει: το όριό μου είναι 6. Θα σφαχτούμε, λέω, εδώ μπροστά ή θα πάμε να μαλώσουμε πίσω στο σπίτι? Τι είναι, λέω, τι 6 καφέδες? Εγώ 2 καφέδες πίνω όλη την ημέρα και αν τον δεύτερο τον πιω μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα, ναι, και όχι 8 το προς το βράδυ, ενώ 5.30,
2: ναι,
1: με πηγαίνει αξιμέρωτο μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ από την υπερένταση. Τρέμουν τα χέρια μου.
2: Ρε εσύ, δεν ξέρω, απορώ με αυτόν τον κόσμο πραγματικά που πίνει τόσους καφέδες την ημέρα, αν είναι καλά στην υγεία του. Εγώ, αν
1: οι άλλοι είναι καλά στην υγεία τους με αυτόν που πίνει 6 καφέδες την ημέρα, αυτός πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί.
2: Όχι.
1: Είναι, πώς βλέπεις κάτι που παίρνει ο άλλος, πήρε το σπαθί του σαμουράι και πάει έξω και περπατάει τον Κηφισό,
2: ναι,
1: κόντρα,
2: ναι, ναι,
1: στα αυτοκίνητα. Αυτός έχει πια 6 καφέδες.
2: Σε αυτόν όμως δεν μιλάς, κατάλαβες. Τον βλέπεις, γυαλίζει το μάτι του και τον φοβάσαι. Σου λέει: θα πάρουμε, ξέρω εγώ, και πατάτες μας με τα μπέργκερ. Και να μην θες πατάτα. Ναι, θα του πεις. Δεν τολμάς να του πεις όχι.
1: Ωραίο παράδειγμα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν παίρνει πατάτες με τα μπέργκερ.
2: Ρε παιδί μου.
1: Συμβαίνει αυτό. Όλοι. Σχεδόν είναι αυτό το κλασικό το ζήτημα. Δεν ξέρω πώς μπορείς, ρε παιδιά, μετά να κάνεις δουλειές. Δεν σας χτυπάει τα νεύρα. Προσέξτε, δεν ήταν.
2: Στις δουλειές μπορεί να βοηθάει, γιατί έχεις φούλη περένταση και τρέχεις, πηγαίνεις πάνω κάτω, συμμαζεύεις σπίτια, αυτά, εκείνα, όλα τα κάνεις.
1: Και τον ρώτησα πώς κοιμάσαι το βράδυ, ρε φίλε, με 6 καφέδες την ημέρα. Μου λέει: μια χαρά, στις 11 η ώρα, λέει, πέφτω και κοιμάμαι. Και επίσης μου είπε παλιά,
2: ναι,
1: ότι θα πίνε και ένα τύπου εσπρεσάκι στο σπίτι 9 η ώρα το βράδυ.
2: Σφινάκι.
1: Δηλαδή πριν.
2: Για να τον χαλαρώσει.
1: Τι
2: και έβαζε μέσα και ένα κανονικό σφινάκι και.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Σαν να έχεις κάνει ένεση αδρεναλίνης αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι σαν να μην θες να κοιμηθείς ποτέ στη ζωή σου, γιατί άλλο να τύχει μία φορά. Δηλαδή πες ότι άντε σήμερα βγήκα πολλά ραντεβού, είχα πάρα πολλή δουλειά, αναγκαστικά έκανα. Αλλά αν όλη στη ζωή πίνεις 6 καφέδες την ημέρα, εσένα καλημέρα θα σου λέμε και θα βαράς μπουκετίδια.
2: Ισχύει.
1: Θα δίνεις δεξί κροσέ σε όλους. Δηλαδή, θα πάω εγώ αυτό να με 6 καφέδες την ημέρα να τον κάνω παρατήρηση γιατί πάρκαρε και μου κλείσε το πάρκινγκ.
2: Κάτι
1: θα με σαπίσει το ξύλο, παιδιά.
2: Κάτι τέτοιο θα κάνουν.
1: Θα μου γυρίσει το αμάξι ανάποδα. Πάρκαρε όπου θέλεις, τι με αφορά εμένα. Βάλτε και στον. Ήρεμος να είσαι μόνο.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ταχύ! Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Κρατάω στα χέρια μου μία πρόσφατη έρευνα, η οποία, Αστερόπη, καταλήγει πως το 43% των ερωτηθέντων βρίσκουν μικρές κινήσεις που τους ξενερώνουν σχετικά με τις πρώτες κοινές διακοπές ως ζευγάρι.
2: Και...
1: και θέλω να σου πω ότι το πρώτο στη λίστα τους είναι το χειροκρότημα όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο. Ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξενερώσει τον άλλον σε μια σχέση.
2: Καλά τώρα σιγά, πόσο σοβαρό είναι.
1: Το βάζουν στη θέση νούμερο ένα. Έγινε έρευνα, σου λέω. Και στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 είναι το να φωτογραφίζεις το φαγητό σου για να το ανεβάσεις στο Instagram. Πάλι μπακούρια θα μείνουμε. Forever alone.
2: Κανένας από τους δυο δεν έχει επιτυχία. Γιατί
1: έχεις χειροκροτήσεις αεροπλάνο?
2: Όχι, δεν έχω χειροκροτήσει, αλλά θα μου φαίνονταν αστείο. Αλλά τώρα μην με ρωτήσεις αν έχω βγάλει φωτογραφία το φαγητό μου.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Τι ξέρεις την απάντηση.
1: Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι θες εσύ, τι είναι αυτό που θα κοιτούσες, ρε παιδί μου, σε πρώτες κοινές διακοπές με το γκομενέτο? Δηλαδή, είσαι με έναν.
2: Ναι.
1: Και πάνω στο μήνα, τότε, ναι, τότε συμβαίνουν οι πρώτες διακοπές. Μετά στο μήνα, μπαίνοντας στο δεύτερο, λες: μου πάμε και ένα Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, στο Περτούλι.
2: Περτούλι, τύπου, ωραίο. Ναι.
1: Ζητάς κάτι. Τι θα είναι εκείνο που θα δεις και μπορεί να σε ξενερώσει?
2: Έχω πάει και έχω νευριάσει πάρα πολύ, γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με το δωμάτιο. Ότι τύπου δεν ήταν διπλό το κρεβάτι και ήταν δύο μονά. Και θέλαμε να είναι ένα διπλό, όπως καταλαβαίνεις. Με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους ανθρώπους εκεί στο ξενοδοχείο. Με νεύρα, λες και είχαν κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Και σας παρακαλώ. Και αυτό ξέρεις, μετά βγαίνει παντού. Είναι η συμπεριφορά που και απορώ πως δεν την είχα πάρει χαμπάρι νωρίτερα. Κατάλαβες.
1: Ότι δεν έγινε κάποιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί αυτό
1: δεν είχε γίνει κάτι στο μήνα. Και...
2: δεν είχε γίνει κάτι στο μήνα για να σου δώσει. Ξενέρωσα πάρα πολύ άσχημα εγώ εκείνη τη στιγμή. Γιατί το να μιλήσεις άσχημα ή με νεύρα τώρα σε σερβιτόρο, σε υπάλληλο, σε κάτι, δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα σου.
1: Άρα εσύ κοιτάς πώς αντιδράσεις όταν κάτι πάει στραβά.
2: Ναι, γιατί μπορεί να προκύψουν διάφορα απρόοπτα.
1: Και είναι αυτό και κριτήριο, γιατί αν σε κάθε αναποδιά παθαίνει και νευρικό κλονισμό. Έχει ήδη. Φαίνεται το μέλλον,
2: ναι,
1: ρε παιδί μου, σε αυτή τη σχέση.
2: Ναι,
1: για κάτι τόσο απλό. Εγώ, παιδιά, στα λεφτά το κοιτάω.
2: Τι εννοείς?
1: Αυτό στα από κοινού, στο split wise, στο να στα περάσω με Iris. Σε αυτή την ιδέα, όταν ξεκινάς, βγαίνεις, κοινές διακοπές και είμαστε στους λογαριασμούς, να τα χωρίσουμε δια δύο. Και εγώ αυτό και εσύ αυτό, και ναι, επειδή εγώ πλήρωσα το πρωί τα καφέ, εσύ το άλλο. Αυτό, παιδιά, εμένα μου γυρνάει το. Ξέρετε τώρα τι μου γυρνάει.
2: Το άντερο.
1: Αυτό, ας πούμε, ναι.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορώ καθόλου να το διαχειριστώ. Μου πεις, δεν φαίνεται αυτό στο πρώτο μήνα? Δεν φαίνεται στο πρώτο μήνα. Φαίνεται όταν.
2: Στα ραντεβού δεν θα το πάθεις αυτό?
1: Όχι, γιατί δεν είναι το ίδιο ένας καφές, ένα φαγητό το οποίο θα πληρώσεις, θα κάνεις. Αυτό μπαίνει και στο μυαλό σου να πεις μήπως και είναι και ιδέα μου. Στις κοινές διακοπές όμως, γιατί αναγκαστικά στις κοινές διακοπές έχεις έξοδο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι ένας καφές τη μέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ένα φαγητό. Είναι συνέχεια όλο αυτό και έχεις και τα ξενοδοχεία. Έχεις και τα πηγενέλα. Έχεις και τα αεροπορικά.
2: Τα διόδια, τις βενζίνες.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Όταν αρχίζει τώρα ο άλλος και τα υπολογίζει από την πρώτη τη στιγμή, εμένα, ας πούμε, με νευριάζει πάρα πολύ. Και το. Άσε να πληρώσω εγώ τους καφέδες, γιατί εσύ πλήρωσες τα διόδια. Δηλαδή, μόνο που το λες. Σημαίνει
2: αυτό είναι
1: ότι...
2: κίνηση, ρε παιδί μου, για να μην τα πληρώσω όλα εσύ.
1: Ωραία, δεν το λες. Με το που θα το πεις αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι αυτή είναι η σκέψη σου και αυτό είναι το άγχος σου και δεν νιώθεις άνετα μες στη σχέση. Δηλαδή, και να. Καλύτερα μην πληρώνεις. Καλύτερα...
2: από το να μην πληρώσεις τίποτα, μάλιστα θα είναι σαν άσχημα και θα έχεις πληρώσει κι εσύ.
1: Ναι, όχι, γιατί άμα το πεις και το αναφέρεις, σημαίνει ότι το κοιτάς και σε μένα και περιμένεις αντίστοιχα πώς θα αντιδράσω κι εγώ. Είμαι ένα πορτοφόλι για σένα, δεν είμαι κάτι άλλο.
2: Μα ίσα-ίσα, ρε, αφού θέλει να στα πληρώσει, για να μην σε... είναι για να μην σε βλέπεις από πορτοφόλι.
1: Να μην το πεις. Με το που θα το πεις, θα το αιτιολογήσεις και θα πεις ότι άσε με να πληρώσω εγώ, γιατί εσύ το πρωί πληρώσεις το πρωινό. Καταλαβαίνεις.
2: Μα το λες για να μην τον αφήσεις τον άλλο να τα πληρώσει τα πάντα.
1: Το λες γιατί σκέφτεσαι δυνατά και εκφράζεις έτσι όλα αυτά που έχεις στο κεφάλι σου. Και αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη.
2: Για να υπάρχει μια ισορροπία, ποτέ. Ρε.
1: Για να υπάρχει καβούρια στις τσέπες, το ξέρεις.
2: Μα δεν είναι καβούρια.
1: Τι είναι?
2: Μα θέλω να σου δώσω λεφτά.
1: Δεν θέλω να μου το εξηγείς. Πάρε καφέ χωρίς να μου πεις.
2: Ωραία, σκάω.
1: ίσως το καλύτερο πράγμα που έχεις πει τα τελευταία 3 χρόνια. Επιτέλους. Παναγία μου. Επιτέλους.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πο.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα λειτουργεί.

0: Ήπετα ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πες το και στους φίλους σου.
8: Μην είσαι μόνος.
7: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Music 892.
1: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Music 892.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ταχύ.
10: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Music 892.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεις

0: Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
4: Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Music 892.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: so fine, I'ma break my neck. All the ladies so.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Τα προκαλούμε.
3: Music
2: 892.
3: Boy.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.